έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: άλλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.
1: If you had one shot, one opportunity.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Τον ακούς δυνατά σε κάθε παραλία.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό. Θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
3: And it goes.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο. Good morning. Good morning. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
7: Τον κόσμο είχε και ωραία βραδιά. Πιέμε τα κοκτέιλ μας και γεια μας και καλό καλοκαίρι και...
4: Ωραία. Παιδιά, είναι Τρίτη. Είμαστε όμορφα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.

0: Παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε πάρα μα πάρα πολύ καλή διάθεση και σας έχουμε όλους δίπλα μας. Ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Όχι, Μαρία μου, δεν έκλεισα κάπου αλλού. Εδώ θα είμαι και σήμερα μαζί σας. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας, πλάκα-πλάκα? Σήμερα ο μήνας έχει 21 του Ιούλη. Πόρε, πώς περνάνε οι μέρες.
1: Βέβαια, για να έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, οι άνθρωποι σας καταλαβαίνουν εύκολα. Σας βρίσκουν διασκεδαστικούς και ενδιαφέροντες. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρόμπι Ουίλιαμς.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη. Μέσω www.zooradio.gr, Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Και επειδή μπήκες στον κόπο να πεις για digital πράγματα, να πάω κι εγώ στο www.waterland.gr και να πάρουμε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.
1: Βέβαια, ανακαλύψτε τις νέες Extreme νεροτσουλίθρες, ναι, στο διάσημο χωνί της πισίνες κυμάτων και υδρομασάς, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι και τις αμπρέλες και τόσα άλλα στη Waterland που αγαπάμε.
0: Στη νέα εποχή της Waterland που είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ. Να σας καλημερίσουμε, να σας πούμε ότι υπάρχει επικοινωνία μέσω Viber 6931-908-908 και βεβαίως να σας πούμε ότι ο καιρός και πάλι θα είναι περίπου ίδιος με τα χθεσινά, όχι όμως ίδιος, Νάνση μου, μη μου χαίρεσαι καθόλου.
1: Όχι,
0: δεν θα είναι ακριβώς ίδιος. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ένα κλικ, ένα τόσο δούλι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Σαν σήμερα το 1969 θα σας πάω πίσω γιατί αξίζει. Οι Beatles ξεκινούν το Come Together. Το συγκρότημα ξεκίνησε τις ηχογραφίες του θρυλικού κομματιού που έγραψε ο Τζον Λένον.
0: Οκ, thank you very much. Σε λίγο επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σας στέλνουμε την πιο δυνατή μας καλημέρα, γεμάτη καφεΐνη μπόλικη, γιατί τη χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Τι ώρα είναι, κάτσε. Πω, Παναγία μου. Ξέρεις εχθές τι έκανα τέτοια ώρα?
1: Όχι, κοιμόσουνα.
0: Κοιμόμουνα, φιλενάδα. Κοιμόμουνα. Καλημέρα.

0: Όμορφα, καλημερούδια. Σέξι, βεβαίως, με έναν υπέροχο καιρό. Τι έγινε, παιδιά, πάλι μιλάτε μεταξύ σας, ελάτε μέσα να κάνουμε κουμπί.
1: Μα έχουμε τόσα να πούμε.
0: Έχω τόσα
1: να σου πω. Πλάτη σου.
2: Αυτά θέλουμε να μάθουμε, τα δικά σου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μιλάτε για κλειψίματα πρωί-πρωί, γιατί το μυαλό μας πάει αλλού, λέει ο Αλέξανδρος. Άστα, Αλέξανδρε, Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα, πολύ ζέστη, αλλά όχι. Σήμερα 4 βαθμούς κάτω, σας είπα από εχθές. Καλημέρα, μας έλειψες, βρε Βασίλη. Ω, καλημέρα, γλυκιά μου. Καλημέρα, παιδάκια μου, πάνε
1: όμορφα. Θα σου πω εγώ μετά τα ονόματα που λέγανε ότι δεν του έλειψε και
0: δεν πειράζει.
1: Θα στα πω όλα, Βασίλη.
0: Όπως σας είπα, ούτε εμένα μου λείψατε εσείς οι δυο.
1: Όχι, οι ακροατές.
0: Ναι, εντάξει, είναι γνωστοί αυτοί. Τους ξέρω κι εγώ, μην νομίζεις. Είχα το Viber κάτω στην Αθήνα. Τους έβλεπα.
1: Το βλέπες,
0: έναν προς έναν.
1: Σαν δεν τράπηκαν.
0: Ω, δεν τρέπονται. Οι άνθρωποι. Γιατί να τραπούν, άλλωστε. Παιδιά, πρωτοσέλιδα.
1: Λοιπόν, κατά χιλιάδες έπεσαν κεραυνοί χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Βόρειο-βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Βόρειο-βορειοανατολικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με το φαινόμενο να είναι ορατό από την πόλη. Σύμφωνα με τις αναφορές, ξεκίνησε βόρειο της Θεσσαλονίκης πάνω από τις λίμνες μέχρι το Σταυρό και Ασπροβάλτα.
2: Βολβική.
1: Ναι. Συνεχίστηκε μέχρι το Ορφίνιο. Ήταν, λέει, μεγάλης διάρκειας, αστραπές. Πολύ έντονο φαινόμενο. Εγώ έξω ήμουν, δεν είδα τίποτα.
0: Ναι.
1: Έπιασε, λέει, μεγάλο κομμάτι και μέρος και των Σερών και του νομού Κιλκής. Η πυροσβεστική δεν είχε κάποια κλίση για έτσι ζημιές και...
2: Σεισμός μου μυρίζεται.
0: Σταμάει μια
2: όταν
0: ζωή.
2: Κάνει πολύ ζέστη.
0: Κάτι
2: και...
0: σου μυρίζει. Ναι. Πού τα άκουσες αυτά.
2: Έτσι λένε.
0: Από το όταν δημοτικό και... τα λένε αυτά και τα λες και εσύ τώρα.
2: Όταν έχει και πολύ ζέστη και σεισμό.
1: Από
2: κάνει.
1: Το δημοτικό είπε.
0: Από το δημοτικό.
1: Ναι.
0: Τα άκουγε που τα λέγανε στο δημοτικό εκεί οι γονείς, παππούδες και τα λοιπά. Ότι όταν έχει ζέστη και τα. Ναι. Τώρα εσύ είσαι να του καταργήσουμε του σεισμολόγους.
1: Άνοιξη του 27 τελικά οι εκλογές.
0: Σου ξαναλέω, μην πιστεύεις τι λένε πολιτική.
1: Εντάξει, εγώ τώρα το πρωτοσέλιδο διαβάζω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μέχρι τώρα αυτό είναι. Τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης και την προετοιμασία των θέσεων του κυβερνώντος κόμματος εν ώψη της ΔΕΘ ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές αιχμές άφησε και για το σκηνικό που είχε γίνει εδώ με την οικογένεια Νέστορα. Και εκεί έτσι τα έριξε στην αντιπολίτευση. Μετά στα διεθνή σας έχω πάνω από 5.270 οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Έχουμε σε νέα φάση την κρίση στην Ερυθρά θάλασσα. Απαγορεύουν οι Χούθοι ναυσιπλοεία από και προς όλα τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ετοιμαστείτε, παιδιά, 3 ευρώ το η βενζίνη.
1: Τι γίνεται.
0: Θα γίνει χαμός. Κάτω στην Αθήνα κλαίνε όλοι, βογκάνε. Αυτά μου λέγανε οι επιχειρηματίες κάτω στην Αθήνα. Μεγάλα τα θέματα. Μία που ετοιμάζονται να ηρεμήσουν, μία τους ξανακάνουν τρέλες. Άλλο.
1: Το πάρτι του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται.
0: Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα. Είναι να ξέρετε, υπάρχει μόνο Μητσοτάκης και Τσίπρας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εκεί
1: παίζεται
0: το παιχνίδι. Επίσης το Πασόκ αν μπει μέσα μια σφήνα για συγκυβέρνηση. Και όλη η Αθήνα μιλάει χθες για το Σαμαρά.
2: Ναι, ρε, το περιμένουν να φτιάξει.
0: Το περιμένουν να ανακοινώσει το κόμμα του. Και βλέπουν ότι θα έχει πολύ ενεργό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτά μάθαμε και φέραμε από κάτω.
1: Και κάψα κάτω, έτσι, στους 41 βαθμούς.
0: Δεν σας συζητάω όταν βγαίναμε έξω από το ένα γραφείο για να πάμε στο άλλο.
2: Υδρωμένη, μουσκεμ.
0: Μέσα σε δύο λεπτά. Μιλάμε για πάρα πολύ ζεστή.
1: Αποζημητικό είστε.
0: Όχι αποζημητικό. Είχα πάρει κάποιον να με πλένει κατά τη διαδρομή. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε εδώ, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Κάτω δεν παλεύεται αυτό που ζουν οι Αθηναίοι μου τις τελευταίες ημέρες. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι για όλα. Δεν σχολιάσαμε σκάτς, αλλά σας άκουσα που σχολίασες με τον φίλο μου τον Χριστάρα. Που είναι πραγματικά καταπληκτικός να σας συνοδεύει έτσι κάθε πρωί σαν μπουγάτσα.
1: Μην παίρνεις αέρα.
0: Τι δεν παίρνω αέρα.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
1: Το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
1: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
14: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
15: Γλυκούλια μου, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Τα έχουμε όλα και σύνολο φέρουμε. Καλημέρα φίλο στο φίλο τον Τάσο, στην Αλεξάνδρα και στην Δήμητρα που μας ακούνε. 6931-9-08-9-08 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Γρήγορα έξω.
14: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
16: Με τον κύριο Τραφικούλη.
17: Άδεια η πόλη, άδεια και οι δρόμοι, Βασίλη.
15: Και εμείς τι κάνουμε εδώ?
17: Έλατε.
15: Αδερφέ μου, λοιπόν, μήπως πρέπει να βάλουμε μουσικές?
17: Μήπως
15: πρέπει να σηκωθούμε να κάνουμε ένα 9 με 11.
17: Θα είναι wow, πάρα πολύ.
15: Ένα
17: δύο σοου καταπληκτικό όμως.
15: Με
17: τα όλα του.
15: Με τα όλα του, με τα ό,τι γουστάρουμε.
17: Με τα όλα του. Λοιπόν, πάμε λίγο στο περιφερειακό και εκεί θα σταθούμε. Έχει λίγο κίνηση το ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται δυτικά. Και βλέπω στο ύψος Επταπύγιο και μία παράκαμψη σαν να κάνουν εκεί. Βλέπω κάτι στόπ σταματημένα. Δεν ξέρω, θα το δείτε εσείς από κοντά όταν φτάσετε.
15: Τι βλέπεις, κάτι?
17: Κάτι εκείνη
15: στις γραμμούλες.
17: Έχει εκείνη στις γραμμούλες που είχε όταν ήταν οι αγρότες στους δρόμους.
15: Α.
17: Που δεν ξέρω εκείνο τι σημαίνει.
15: Τι σημαίνει?
17: Πάνω στον περιφερειακό οι γραμμούλες.
15: Φάει μπιζέλια στον δρόμο. Ξέρω εγώ τι να σημαίνει με τους αγρότες στον δρόμο.
17: Λοιπόν, έλα. Και λίγο κινησούλα, φανάρια, χάρτη, τίποτε άλλο.
15: Πες.
18: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω περίεργα πράγματα που κάνουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι, βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες. Έτσι. Λοιπόν, νούμερο ένα είναι παθαίνουμε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αυτό το CD που λένε.
15: Τι παθαίνουμε?
18: Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
15: Τι είναι το CD, δηλαδή, τι ακριβώς παθαίνουμε?
18: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Ναι. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Πίζα στην Ιταλία έδειξε ότι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι τους πρώτους 6 μήνες έχουν ακριβώς τα ίδια χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης με αυτά που πάσχουν από αυτή την διαταραχή, την OCD. Αυτή η περίεργη συμπεριφορά, λέει, εξηγεί ότι το μυαλό μας κολλάει αιμονικά στο κράς μας. Αυτοί που έχουν αυτή τη διαταραχή κολλάνε κάπου αιμονικά, ρε παιδί μου. Θέλουν αιμονικά αυτό το στυλό να είναι έτσι, να μην στέκεται έτσι.
15: Σόπα, γενικά, όχι στον κόμενο και στο μωράκι κτλ. Δηλαδή κολλάνε σε άλλα πράγματα.
18: Αυτοί στο κράς τους κολλάνε, στο μωράκι.
15: Στο μωράκι τους. Εντάξει, λογικό δεν είναι? Τώρα το βρήκαμε καινούργιο μωρό. Πρέπει να το ευχαριστηθούμε, να το απολαύσουμε.
18: Τι κάνουν όμως ακόμα? Αναλύουν εξαντλητικά τα πάντα. Μία τελεία στο ένα μήνυμα. Τσεκάρουν το προφίλ 10 φορές τη μέρα. Κάνουν υπερβολικό zoom σε φωτογραφίες για να δούνε το background.
15: Έλα ρε. Κάτσε λίγο, λέει ηλικίες για αυτά τα πράγματα?
18: Όχι, δεν λέει ηλικίες.
17: Είναι ψύχος.
15: Σε παρακαλώ, διάβασε καλύτερα την έρευνα. Πρέπει να είναι κάτω όμως 35-40 αυτό το πράγμα που λες.
18: Εντάξει, σίγουρα, αλλά είναι και τους πρώτους 6 μήνες, έτσι. Αυτό μετά ξεθοριάζει.
15: Πολύ είναι οι 6 μήνες. Μέσα σε 2 μήνες όλα καλά είναι.
18: Μετά κάνουμε το mirroring, ένα άλλο πράγμα που γίνεται. Το φαινόμενο του καθρέφτη, δηλαδή.
15: Μάλιστα.
18: Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, επιβεβαιώνουν αυτοί ότι υπάρχει μία έλξη που ενεργοποιεί το σύστημα έτσι και ο εγκέφαλός μας κάνει ακριβώς ό,τι κάνει και ο άλλος.
15: Άκου τώρα.
18: Κατάλαβες? Δηλαδή, τρως εσύ προβατίνα, τρώω κι εγώ προβατίνα.
15: Θα φας προβατίνα, να είσαι.
18: Εγώ όχι.
15: Μα αν είναι τέλο πάντων.
17: Μα είναι το mirroring.
15: Να το πω να σε ξαναπέσει.
18: Πιάνεις εσύ το ποτήρι σου.
15: Το πιάνεις κι εσύ.
18: Το πιάνω κι εγώ.
15: Πιάνω εγώ τα.
17: Τα πιάνεις κι εσύ.
15: Α, τι ωραία θα περάσουμε, παιδιά. Όλα αυτά θα πιάνα. Ωραία, κάτι άλλο.
18: Και τέλος είναι η επιθετικότητα της αγάπης. Λέει, αυτό είναι κάτι συμπεριφορά που διωγγώνει τα παιχνιδάκια που κάνουμε με τον άλλον. Θέλω να το ζουμπίξουμε, να το τζιμπίσουμε, να το τζουμπουτσίσουμε, να το φάμε.
15: Λοιπόν, τι ωραία. Καλημέρα. Τι έχουμε, OCD?
18: OCD.
15: Μάλιστα. Καλημέρα στο Σοφάκι μας, στον Δημήτρη μας. Καλημέρα και σε ένα φίλο από τα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Μας ακούει πρώτη φορά και περνάει πολύ ωραία. Καλημέρα.

0: Υπέροχο τραγούδι Ordinary Alex Warren. 21 του Ιούλη. Είπατε χθες βρε χρόνια πορά στους Ηλίες και Σιλιάνες που
1: Αλήμον.
0: Έχουμε και πολλούς ακροατές. Κατάλαβα ούτε καν χέστηκες εσύ με τον τρόπο που μιλάς. Δεν είπατε ρε.
1: Όχι.
0: Ντροπή σας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε χθες. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Τι κάνατε με τον άλλον τριβό σαν μέσα στο στούντιο.
1: Βασικά με τον άλλον.
0: Σε έβγαζαν έξω.
2: Με βγάζανε και με κλειδώναν κιόλα. Ήθελα να πω να φτιάξω.
0: Αυτός ο έρωτας, αυτό το αγόρι, άγγελος είναι στον ουρανό. Έλα μην φάρα.
1: Το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ ο Χρήστος.
0: Αφού θέλει, πήρε τα βίντεο, έμαθα εγώ από ένα πουλάκι που μιλάει τσίο κακούρι. Και λέει για να κάνει βίντεο μοντάζ για την θρυλική εκπομπή που έκανε μαζί σας. Ένιωσε μεγάλη τιμή που ήταν μαζί σας.
1: Στο τέλος, εμένα με συγκίνησε. Ναι,
0: τι είπε, τι.
1: Δεν το πιστεύω ότι κάνω με εσάς τους δύο που σας άκουγα.
0: Είστε θρύλοι.
1: Ναι. Μετά λέω πώς χρονώνει. Πήγε ένα σχολείο, λέει.
0: Χωρίς τώρα πλάκα. Και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ που συγκινήθηκε. Και λέω, μήπως τελικά η ζωή δείξει. Να πάω να κάνω εγώ το 2 με 4 στο μεσημεράκι να ξεμπλέκω.
1: Όχι,
0: λες. Μάλιστα. Παιδιά, καλημέρα. Τι ωραία. Εδώ είμαστε. Πολλές δουλειές στην Αθήνα. Ανοίξαμε δουλειές, να ξέρετε.
2: Καλό αυτό.
0: Προσπάθησα να κλείσω ένα συμβόλαιο για εσένα διαφορετικής φύσεως πέρα από το ραδιόφωνο.
2: Τι συμβόλαιο.
0: Σε κάτι καπί να αναλάβει. Τι συμβόλαιο να μπορεί, μπορεί να διαφωνικό. Τι συμβόλαιο.
2: Να πηγαίνω και να του διασκεδάσω.
0: Γιατί γελάσαι εσύ καλέ. Μα τι συμβόλαιο.
1: Στο καπί θα λέει ο Νίκη μετά.
0: Έλα ρε, κομίντιαν και τα λοιπά. Είμαστε κοντά, θα στα πω μετά. Τώρα κυρίε και κύριοι, θα σας δώσουμε ένα ωραίο δώρο. Τι δώρο να δώσουμε σκάτ.
2: Θα δώσουμε τώρα από τα καταστήματα Λαβή, προσέξτε λίγο, 20 ευρώ δώρο επιταγή για να διαλέξει ένα πολύ ωραίο κόσμημα.
0: Τι πρέπει να κάνουν όμως, Νάνση.
1: Να βρούνε τι έχουμε διαλέξει από την ελληνική τηλεόραση, τι σύριαλ, τι έχεις βάλει εκεί πέρα.
0: Okay, για να δω.
3: Απάτη με παράληψη, γλυκέ μου. Ο τύπος θα κουτοπώνυρος και την πάτησε.
4: Δεν το πρόσεξε, Αλέξανδρε. Πήγε στην τράπεζα, έκανε μια κατάθεση 600.000 και ο υπάλληλος εκπαραδρομής έγραψε 6 εκατομμύρια. Ο πελάτης μου φταίει πάλι.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και ψάχνουμε αυτό το σύριαλ από τα πιο θρυλικά.
3: Απάτη με παράληψη, γλυκέ μου. Ο τύπος θα κουτοπώνυρος και την πάτησε.
4: Δεν το πρόσεξε, Αλέξανδρε. Πήγε στην τράπεζα, έκανε μια κατάθεση 600.000 και ο υπάλληλος εκπαραδρομής έγραψε 6 εκατομμύρια. Ο πελάτης μου φταίει πάλι.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ο πιο γρήγορος βγαίνει στον αέρα και παίρνει το δώρο του.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8. Here we
0: go. Τι ωραίο τραγούδι από το παρελθόν. Farthest Movement Rocketeer. Έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Το όνομά σας.
6: Ναι, καλημέρα, Βασίλη.
0: Έλα, αγόρι, ποιος είσαι.
6: Ο Γιώργος από Κλικής.
0: Έλα, ρε Τζορτζάρα, για πες μου, το έχεις βρει.
6: Το έχω βρει.
0: Για ρίχτω μας λίγο.

0: Πώς λέγεται η πόλη που το φιλί της σκοτώνει? Κιλκής, ναι, Άιρεν, όντως είναι ο Ρένος αυτός ο οποίος μας στέλνει το μήνυμα. Είναι όντως δυνατή αυτή η ατάκα, αλλά είναι ατάκα 90's που όλοι οι τυπάδες που ερχόντουσαν από το Κιλκής μας λέγανε αυτό. Εντάξει, λέει, έρχομαι από την πόλη που σκοτώνουν τα φιλιά μας. Ρε φιλαράκι, ποιος, πού είσαι? Κιλκής. Καλημέρα στον Μπιλάκο, ο οποίος είναι εδώ. Το χθεσινό το παλικάρι στην εκπομπή λέει, δώσε άδεια διαρκείας στο Σκατζόχυρο. Πιστεύω ότι θα κατορθεί πολλοί κόσμος για την άσθηση του. Συζητάω. Πάνε Σακράτειας θα θέλει. Όπα. Τι εννοείς, Βασίλη, ότι θα θέλει πάνε Σακράτειας συνάντηση με το χθεσινό παλικάρι?
1: Ότι θα κατορθούμε από τα γέλια.
0: Έχει γίνει υγρή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον μας.
2: Θα κατουριθώ εγώ.
0: Ροζ καφενέ μας το κάναν το μαγαζί, μπήλε χθες. Καλημέρα και στην Εβούλα μας.
1: Είναι αλήθεια αυτό?
0: Τι κάνατε πάνε?
1: Το ονόμασε ο Χρήστος Ροζ καφενέ. Γιατί δεν του άρεσε να λέγεται Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Γιατί δεν ήταν ο Bill Nikes εδώ. Και έκανε και ολόκληρο δημιουργικό AI.
0: Ω, παναθεμάτων. Πώς δεν βαριέται, ρε παιδί μου? Ενώ βαριέται να περπατήσει, να φάει ένα σάντουιτς, λέει, αν γίνεται μου το ταΐσει στο στόμα. Σε αυτά δεν βαριέται καθόλου. Τώρα, παιδιά, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Δεν γίνεται να μπει στα Mosaic Stores και να φύγει με άδεια χέρια.
1: Πας για ένα πραγματάκι εκεί πέρα και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύει διακοσμητικά, gadgets, είδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες και αυτό το θέλω και αυτό το
0: και
1: θέλω.
0: Και εκτό Ισλανσούλα, μόλι και 70% είναι ακόμα πιο δύσκολο βεβαίω να αντισταθεί σε αυτό το κόλπο που λέγεται Mosaic Stores και είναι σε δύο σημεία στην πόλη μας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο αλλά και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο. Τα Mosaic Stores είναι εδώ και πάμε για όλα. Καλημέρα, καλημέρα φίλες Κατζόχυρη, σε θέλω έτοιμο για τα ζώδια.
2: Φύγαμε, κρυός ημέρα σε θαρρύν να αφήσεις πίσω τη συνηθισμένη ρουτίνα σου. Ταύρος, μπορεί να προκύψει μια ευχάριστη γνωριμία. Δίδυμος, μη φοβηθείς να παρουσιάσεις μια νέα ιδέα. Καρκίνος, κάτι που θεωρούσες χαμένο μπορεί να επιστρέψει στη ζωή. Λέω, η αυτοπεποίθησή σου είναι αυξημένη και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Παρθένος, το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ευνοεί τις ειλικρινείς συζητήσεις. Ζυγός, μην περιορίσεις τον εαυτό σου μέσα σε όσα θεωρούσες μέχρι τώρα δεδομένα. Σκορπιός, η τρίτη σου δίνει την ευκαιρία να δεις καθαρά ποιες αλλαγές αξίζει να πραγματοποιήσεις. Τοξότης, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενες. Εγώκερος, η οργάνωση και η ψυχραιμία αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα όπλα σου. Υδροχόος, η γοητεία σου είναι εμφανής και η γύρω σου ανταποκρίνεται θετικά. Και τέλος, Ιχθύς, εμπιστέψου το ένστικτό σου και προχώρησε με αισιοδοξία.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μην ξεχνάτε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wall και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύοσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρία.
3: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
1: Σύνοποι της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης ξεκινούν από σήμερα έως την 5η-23 Ιουλίου. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Ο διπλωσισμός στη Βενεζουέλα άφησε πίσω τουλάχιστον 5.278 νεκρούς και πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια κατέβαλε το Netflix για την απόκτηση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Ben Affleck. Καιρός ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παιδιά, εδώ είμαστε. Είπε 41 η Νάνση Βλάχου. Σύριξαν μέσα στο στούντιο κάποιοι.
3: Είναι δυνατό να πιάσει τόσο.
2: 23 με 36 σου λέω είναι σήμερα. Το 41, πού το βρίσκεις?
4: Εγώ στο site που βγάζω τον καιρό τη Θεσσαλονίκη.
2: Και το άλλο το site 31 με 36 ρε σε κορίτσι μου.
4: Τώρα θα σου το δείξω.
2: Τι βγάζεις μωρέ, εσύ, πού πηγαίνεις να μου με, στο Ντουμπάι βλέπεις, το Ντουμπάι βλέπεις 41 βαθμούς.
4: Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη 6 και 56 ανέβηκε.
2: Πού, ποιο είναι αυτό?
4: Το Θεσσαλονικιώτικο.
2: Τρία
4: αυτό.
2: Άνοιξα, τρία διαφορετικά άνοιξα, κάτσε να ανοίξω και το κινητό μου. Δεν θα με τρελάσει, είπε 41.
4: Έτσι έγραφε.
2: Είπε 41, είσαι τρελή, παιδί μου.
4: Μη το πεις στον αέρα, αλλά δες.
2: Το φεστιβάλ. Και εδώ, δεν δες, μέχρι 35.
4: Ναι, ναι, και εγώ το είδα το κινητό.
2: Όχι τρελή είσαι, παιδί μου.
4: Μπορεί να είναι η αίσθηση.
2: Τι δεν θέλουμε την αίσθηση, την θερμοκρασία δεν θέλουμε. Θα πάθουν έφραγμα πριν το ζήσουν οι άνθρωποι με το 41 που ακούσανε.
4: Εσύ πάντως το έπαθες.
2: Δεν πατήσεις Σαχάρα, έπεσε. Αφού είναι ένα βαθμό λιγότερο δύο από χθες. Γι' αυτό σχολίαζα και το πρωί. Τέλος πάντων, παιδιά, καλημέρα. Τι έχουμε αυτή την ώρα, με τρόμαξες.
4: Τρόμαξες πάρα πολύ.
2: Μα με έσκιαξες.
4: Αγχώθηκες. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε την παιχνιδάρα μας καταρχήν. Το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η εταιρεία Δημάκης, η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Έχουμε έρευνα, ναι. Έχουμε τα κουτσομπολιά του Σκάτς, έχουμε την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Έλα, μπράβο. Φίλε Κατζόχερη, να βγούμε έξω ή δεν έχει κίνηση? Α, να βγούμε λίγο τώρα, να βγούμε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Στο περιφερειακό το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά κολλάει Τριανδρία και Σικές. Το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Κωνσταντινού Καραμαλή βλέπω το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο κολλάει λίγο στο ύψος της ανάληψης. Βασιλής Σόας, Βασιλέως Γεωργίου Καθαρές. Προβλήματα έχουμε και λίγο θεματάκια από το μουσείο μέχρι τη Χάν, δηλαδή ναι. Σε την περιοχή. Τσιμισκή ανοίγει, Εγνατία είναι σούπερ. Και η Λαγκαδά κολλάει Φανάρια Βαρδαρίου Δικαστηρίων και στο ύψος της Νεάπολης.
2: Ρε, Τσιπαριά, δώσατε κανένα φράγκο χθες?
3: Δώσαμε.
2: Μπράβο.
3: 80 νομίζω.
2: Ω, μπράβο τα καλά μου τα παιδιά. Κυρίες και κύριοι, βόμβα, κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία σας τώρα στο Viber του ραδιοφόρου με μήνυμα 6931-908-908. Γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα για να κερδίσετε τα μετρητά και σήμερα.

0: Golden K-Pop Demon Hunter στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Έχετε ακόμη 4 λεπτά για να στείλετε για το Beat the Bomb. Bomb και όνομα τυπώνουμε και την ηλικία σας. Η βόμβα και όνομα τυπώνουμε και την ηλικία σας. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Και χθες βέβαια να πούμε ότι βγήκαμε έξω, περάσαμε ωραία, ειδικά τα κορίτσια, το Μήλο εδώ καταπληκτικά. Τι γίνεται όμως μετά, φιλαράκι, όταν ξυπνάμε?
1: Αυτό είναι, Βασίλη, σηκωνόμαστε με την ησυχία μας, ναι, και πάμε για καφεδάκι και μπραν στο Σαβίκο.
0: Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντς μενού, το οποίο δεν παίζεται. Στην πόλη μας, στη Θεσσαλονικάρα μας, Αριστοτέλους, Λαδάδικα και Ουάν Σαλόνικα, και φυσικά στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο. Καλημέρα στην Εφούλα και στη Βάσο που μας ακούνε και δουλεύουν. Νάνση μου.
2: Λοιπόν, παιδιά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Και ναι, εδώ όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τελικά μπορεί να σαμποτάρει τη σχέση ή να τη φτιάξει τη σχέση μας? Τι πιστεύετε?
0: Εγώ λέω ότι κάθε βοήθεια είναι για καλό, αλλά άμα στηριζόμαστε σε άλλους, η σχέση δεν φτιάχνει ποτέ.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με την δόκτωρ Ειρήνη Ιώτου, υπάρχουν πάρα πολλοί απροσδόκητοι κίνδυνοι όταν εμπλέκεται το AI ως σύμβουλο σχέσεων, ναι, και αναλυτής μέσα σε μία σχέση. Πάρα πολύ ξεριστικά, α πούμε, στέλνουν το μήνυμα που έστειλε ο καλός ή καλή και το αναλύει το AI.
0: Έχουμε φτάσει σε τέτοια τραγικά σημεία στη ζωή μας.
2: Εκεί έχουμε φτάσει, Βασίλη.
0: Όχι, φιλινάδα.
2: Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις, η AI μπορεί να επιστρατεύσει, ας πούμε, μια ανάλυση η οποία να κάνει κακό στην πραγματικότητα στη σχέση, να βάλει ταμπέλες σε προσωπικότητες, να προσβάλλει, ας πούμε, αυτόν, ενώ ο άλλος να στείλει ένα πολύ αθώο μήνυμα. Τι AI να το πάει πολύ έτσι. Πολύ περίεργα. Υπάρχει αυτή η παγίδα.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ο κίνδυνος ότι κάθε περιστατικό, αν το περιγράφεις και το εξιστορείς στην AI,
0: ναι,
2: επίσης μπερδεύεσαι πάρα πολύ και υπάρχουν μετά προστριβές οι οποίες διωγγώνονται στη σχέση σου. Υπάρχει και η παγίδα της κολακίας, γιατί ξέρεις ότι είναι μεγάλος κλέφτης το AI.
0: Το AI είναι ό,τι θέλεις.
2: Έτσι ακριβώς. Και τέλος είναι και ένας καθρέφτης. Η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύτηκε από ανθρώπους και κληρονόμησε τη γλώσσα και τις αξίες μας. Οπότε λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης δικός μας και βλέπει αυτά που θέλουμε εμείς να βλέπουμε.
0: Να πούμε βέβαια ότι η Ειρήνη Λιώτου είναι καθηγήτρια στο τμήμα πληροφορικής και τηλεματικής. Δεν είναι ψυχολόγος και τέτοια, φαντάζεστε.
2: Όχι, είναι δόκτωρ. Απλά μας μιλάει για το AI, πώς πάνε τα γλωσσικά μοντέλα και όλα αυτά.
0: Τώρα να στέλνουμε το μήνυμα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Κάνουν όντως αυτό το πράγμα?
2: Το κάνουν.
0: Βάζουν το μήνυμα και τι εννοεί? Πολύ με στεναχώρησες τώρα για την κατάντια της ανθρωπότητας, φιλινάδα. Το έχει κάνει κανένας από
2: εσάς? Καλημέρα σου λέω και το βάζεις στο AI.
0: Πείτε ρε παιδιά, το έχετε κάνει αυτό το πράγμα? Καλημέρα, καλημέρα στους εναπομείναντες, λέει ο Σπυράκλας. Καλημέρα αγόρι μου.

0: Alex Warren, Fever Dream στον Zoo 90,8. Για εσάς τώρα που είστε επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένας συμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και boiler όπως αυτά της EcoSol, με ατοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, σύντρευσης και κλιματισμού. Να καλημερίσουμε όλους και όλες εσάς, να πούμε ότι έγινε και η κλήρωση εδώ με τον φίλο μου τον Σκατζόχυρο και πάμε στην παίκτρια της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στη φιλενάδα μας, είναι η Άννα. Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πολύ καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου, πώς είστε?
2: Πάρα πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα ή είσαι τώρα φρέσκια εδώ στο πρωινό σοου?
2: Έχω ξαναστείλει αρκετές φορές.
0: Αρκετές φορές. Η γλυκιά μας η Άννα με το παιδάκι της, το γλυκό στο αυτοκίνητο είστε?
2: Μόλις την έχω αφήσει στο αυτοκίνητο, αλλά ναι, την έχω αφήσει στο σχολείο τη.
0: Α, επειδή σου πεινάνε να μην ασχολείσαι με το παιδί, μου πρέπει να το παράτησε κάποια πλατεία.
2: Όχι.
0: Τι λέω, τι λες, λέω στη γυναίκα. Τι λες στη μάνα. Μην ασχολείσαι με το παιδί. Λέω, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μου λέει, μα οι άλλες που ασχολιόντουσαν ξέχασαν να πούνε stop.
2: Τώρα.
0: Ανούλα μου γλυκιά. Έχουμε τρεις βόμβες. Ποια θα ήθελες να ανοίξεις?
2: Λοιπόν, θα πάω με το νούμερο 3 γιατί είναι αγαπημένος μου αριθμός.
0: Έλα φιλενάδα, μπράβο. Για πες λίγο Σκατζόχυρος, ένα είναι ο αγαπημένος αριθμός σήμερα, το νούμερο 3.
3: Θα πω ναι.
0: Θα πει ναι ο Σκατζόχυρος.
3: Ναι, είμαι και ξεκάθαρα κιόλας.
0: Και ξεκάθαρα, αρχίζει με τρομάζεις. Αρχίζει αυτές οι δηλώσεις με το ξεκάθαρο του Σκατζόχυρου πάντα με τρόμαζαν, φιλενάδα.
4: Κοίταξε, ναι. Και εγώ θα έλεγα ναι, γιατί 2 και ένα 3, 21 του μηνός έχουμε σήμερα.
0: Α, 2 και ένα 3, ναι, άρχισε τα σκατζοχυρίστηκα.
4: Αλλά ναι, επειδή συμφώνησε ο Σκάτς.
0: 3 και 3, 6, έλα πες.
4: Όχι, δεν θα το πάρω το 3
0: σήμερα. Δεν θα το
4: πάρεις
0: το 3, τι θα πάρεις, δεν μπορείς να πεις
4: θα
0: πάρεις. Δεν της άρεσε πολύ το 3, οπότε πρέπει να διαλέξεις εσύ αν επιμένεις τη δική σου την άποψη, αν πηγαίνεις με σκατζόχυρο δηλαδή, ή αν θα πας με την Άννα στη Βλάχο που σήμερα δεν θέλει να πάρει το 3.
2: Ναι, να πάω με σκατζόχυρο.
0: Δεν ξέρω, τώρα εσύ πρέπει να το πεις αυτό. Αν με άκουσες,
4: έχουν... Κάτι κατάλαβες.
0: Μπορεί να κατάλαβες κάτι, αλλιώς μπορεί και όχι, τι να σου πω τώρα. Πάντως εγώ μίλησα.
4: Μίλησε, η
0: πυθία
4: μίλησε.
2: Να αλλάξω δηλαδή και να πάω με...
0: Δεν το ξέρω εγώ, εσύ πρέπει να μου πεις αν θες να αλλάξεις ή όχι.
2: Να πάμε με το νούμερο 2.
0: Να πάει λέει με το νούμερο 2, κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας η Άννα. Άννα, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, πέρα από το να έχεις το ωραίο το παιδάκι που το άφησες στην πλατεία για να παίξεις?
2: Όχι, δεν θα άφησες στην πλατεία.
0: Ξέρω, εντάξει, δεν τρελαίνεις.
2: Αναπληρώτρια είμαι. Μάλιστα. Οπότε το καλοκαίρι, εντάξει, πιο χαλαρά.
0: Πιο χαλαρά. Ναι. Παίρνετε και επίδομα το καλοκαίρι, δεν είναι, ή όχι?
2: Ναι, εντάξει, κάτι μικρό, αν και μικρό, αλλά κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι και αυτό. Πλέον το επίδομα του ΑΕΔ είναι γύρω στα 500 ευρώ ή όχι?
2: Ναι, κάπου εκεί.
0: Ωραία. Και να σου πω την αλήθεια και τώρα στους αναπληρωτές, αν θυμάμαι καλά, είστε στα 750-800 και κάνετε και τα έξοδα των βενζινών. Οπότε μία ή άλλη σας έρχεται.
2: Ακριβώς, αλλά εντάξει να κάνουμε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα όχι για το ότι δεν έχεις δουλειά, αλλά πολύ ωραία γιατί μάθαμε μερικά πραγματάκια και εσάς που μας ακούγατε πάρα πολύ αναπληρωτές το χειμώνα, θυμόμαστε εδώ με τα παιδιά. Τώρα,
2: κάθε μέρα περιττό να σας πω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα, άρα μένουμε στη δεύτερη βόμβα.
2: Ας μείνουμε στη δεύτερη.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό, δηλαδή την αφήνουμε την τρίτη και πάμε στη δεύτερη βόμβα?
2: Δεν είμαι και πολύ αποφασιστική.
0: Γίνε λίγο.
2: Ας πάμε με τη δεύτερη.
0: Ας πάμε με τη δεύτερη βόμβα, την πετάμε τρίτη βόμβα και τώρα έχουμε μία προσφορά. Φίλε Σκατζόχυρε, ακούω.
3: Με απογοήτευσε η κίνησή σου, γι' αυτό.
0: Δεν θα θέλω να το βλέπεις με συνέστημα. Ναι. Τι λέει ο τραπεζίτης?
3: Λοιπόν, ο τραπεζίτης λέει 500 το επίδομα και 540 για αυτό το μήνα.
0: 40 ευρώ σου δίνει για αυτό το μήνα να πάρεις έξτρα. Ο φίλος Σκατζόχυρος, ανοιχτό χέρι πάντα, παραμοδίνει. Πες μου λίγο. Παίρνεις 40 ευρώ και δεν παίζεις ή παίζεις?
2: Θα τα πάρω γιατί δεν ρισκάρω και πολύ εύκολα στη ζωή μου.
0: Τα πήρε κυρίες και κύριοι.
3: Έλα κορίτσι, τα άρπαξε.
0: Και πολύ καλά.
2: Γιατί δεν ρισκάρω πολύ εύκολα.
0: Και πολύ καλά δεν έκανες γιατί μέσα στην βόμβα είχε 150 ευρώ. Οπότε μπορούσες να πάρεις πολύ περισσότερα εάν ρίσκαρες. Όμως η τρίτη βόμβα.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Έσκαγε και δεν θέλαμε να πέσει επάνω σου έτσι αυτή η νάρκη. Οπότε σε βγάλαμε από αυτή με κάποιο τρόπο που ελπίζουμε ότι τον κατάλαβες. Εσύ εντάξει το κατάλαβες.
4: Εγώ το κατάλαβα, ήσουν ξεκάθαρο. Όταν αρχίζει να κομπιάζει με το σκατζόχυρο.
0: Ναι,
4: λέω άστο, φύγε.
0: Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας κέρδισε 40 ευρώ. Η γραμματεία μας θα μιλήσει μαζί σου. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Όλοι οι αναπληρωτές και οι καθηγητές όταν πηγαίνετε στα σχολεία σας, ακόμη και τώρα που δεν πηγαίνετε. Οκ. Okay?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα αγάπη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Ανούλα μας. Τα πήρε τα 40 ευρώ.
3: Εύκολα και άνετα.
0: Ήσουν όμως ρε φίλε σαν το λογιστή του κράτους. Τσιγκουνοσπάγκος.
3: Παίρνεις 500 ευρώ και παίρνεις 40 και τα 540 ευρώ.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
7: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: Δεν ξέρω εσύ πάντως για το αν φας δεν θέλεις, αλλά να τον φας θες όπως το κοιτάς έτσι. Σοβαρέψου λίγο.
17: Μα κοιτάει με ύφος.
16: Δεν κοιτούσε εσένα. Τι Νίκα έλεγε. Γεια σου Νίκα.
18: Καλά λέει πήγε και αυτό το ξύλο.
16: Νίκα είναι καλό ελληνικό. Έλα Νίκα. Αυτό έλεγε αυτό. Δεν έλεγε γεια σου Βλάχου. Έτσι. Σταμάτα. Έλα, πες
18: λοιπόν,
16: κι άλλα.
18: Πάμε τώρα και στην Σύση Χριστίδου που είναι ερωτευμένη ξανά.
17: Ναι.
18: Ποιος είναι όμως ο άντρας που μπήκε στη ζωή της?
16: Ποιος είναι?
18: Θα σας πω. Είναι ένας 35χρονος.
16: Μπράβο.
18: Ο Στέφανος Νεδέλκος.
16: Νεδέλκος.
18: Δεν είναι τόσο γνωστός.
16: Ρε φίλε, δεν μπορεί να το πεις τώρα ότι τάξει με τον Νεδέλκο.
18: Τάξει με τον Νεδέλκο.
17: Ναι, πρώτα και μετά πες μου.
16: Παιδί μου, είναι σαν εταιρεία με.
17: Μπορεί, ναι,
16: τι να σου
17: έχει
16: πω τώρα.
17: Εταιρεία.
16: Με βενζίνες, με καύσιμα,
17: έχει,
16: Νεδέλκο.
18: Είναι επιχειρηματίας κι αυτός, αλλά στον χώρο της εστίασης.
16: Ναι.
18: Κατοικεί στην Κύπρο, στην Κέρκυρα.
16: Ναι.
18: Και έχει εστιατόρια στην Κέρκυρα. Εκεί πήγε η Χριστίδου με την κολλητή της Φίλη Κοντοβά και άλλες δύο κοπέλες και τον γνώρισαν εκεί
16: τον
18: στο
16: Εδέλκο.
18: Εστιατόριό του. Να έλα τον διστό, τον έχουμε κοιλιακούς.
16: Εντάξει, μωρέ, σιγά.
18: Έλα τον διστό,
17: έχουμε κοιλιακούς.
16: Εντάξει, παιδιά, άμα είναι να φτιάχνεστε για να πηγαίνετε σπίτι μετά να κάνετε τη δουλειά. Δεν είναι εκπομπή αυτό.
17: Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα. Παίρνει κρεατίνες, δεν μ' αρέσει. Προτιμώ τον αργυρό.
16: Για που δίνει κρεατίνες.
18: Θα τράπηκες λίγο.
16: Παιδιά.
17: Μα δεν δελτοειδίδες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Είναι από κρεατή.
16: Ακούς, μία μέρα έλειψα. Σας κατέστρεψε το άλλο το ρεμάλι. Σας έκανε σαν τα μούτρα του.
17: Δεν θέλαμε και πολύ όμως.
16: Δεν θέλατε και πολύ. Λοιπόν, θα ξαναλείψω. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λίγο μετά τις 8.30.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
20: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
21: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Hey, ChatGPT.
25: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
24: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
25: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
24: Γυαλιά ηλίου.
25: Το ίδιο.
24: Φακούς επαφής.
25: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
24: Τι είπες?
25: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
24: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
26: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
24: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
27: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Έξυπνο είναι παντοτινό.
28: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: βλέπεις καφέδες, λες και βλέπεις μωράνα που μείνει μερικές φορές. Δηλαδή, τις ωραιότερες γυναίκες θα σου βάλω, άμα έχει δίπλα καφέ το πρωί, τρελαίνεσαι εσύ.
1: Δεν μπορώ εγώ τώρα.
0: Τόσο πολύ σου αρέσουν οι καφέδες.
1: Οι καφές είναι το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή.
0: Το πιο το ωραίο πράγμα του κόσμου, καφέ μου είσαι εσύ. Ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Και η Waterland την υπέροχη. Η Waterland την θαυμάζουμε, την γουστάρουμε, γιατί είναι εδώ. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον επίγειο και κατά πράσινο παράδεισο, παιδιά. Δίπλα μας από το 1994, από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Και μάλιστα είναι το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Για επισκεφτείτε το site www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Αλεξάνδρα που είναι εδώ, αλλά και την Ιωάννα. Η Αλεξάνδρα γράφει ότι θα ήθελε να πάρουμε ένα τηλέφωνο κατά τις 9.30. 9.30 δεν ξέρω. 10 παρά 10 μπορεί, γλυκιά μου Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη Ζωούλα μας από τη Σαντορίνη, την αγάπη και τα φιλιά μας. Καλημέρα και... ωραίο αυτό με τα κοτόπουλα, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Καλημέρα και στον Γιώργο και στον φίλο μου τον Γιάννη από τις Σέρες. Έλα.
2: Λοιπόν, θα το πω σαν καλή είδηση, γιατί για μερικούς που υποφέρουν πάρα πολύ, όπως ναι, ο Σκατζόχυρος, η φίλη μας η Αναστασία από δίπλα.
0: Σε τι υποφέρουν?
2: Από τη ζέστη και από τον καύσωνα. Okay, ναι, ναι. Η Ιαπωνία εφήβρε το ανθρώπινο ψυγείο.
1: Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, η συσκευή ονομάζεται Dohiemon Box.
0: Dohiemon Box.
2: Αναπτύχθηκε από μια εταιρεία για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμοπληξία. Μπαίνουν παιδιά κανονικά εξωτερικά. Το βλέπω τώρα, θα σας το δείξω. Μοιάζει με επαγγελματικό ψυγείο. Αλλά ανοίγεις, μπαίνεις μέσα, κάθεσαι.
1: Σαν σάουνα.
2: Ναι, ο θάλαμος διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία 15 βαθμούς Κελσίου. Ενώ απελευθερώνει και
0: 15?
2: Παγού. Ναι.
0: Τρελίσε καλέ.
2: Κρύο.
0: Θα ψοφήσουμε. Φλαμμένοι οι άνθρωποι που το βγάλανε. Τι 15? Εγώ 15 δεν αντέχουμε τίποτα το καλοκαίρι.
2: Και πρόσεξε, και απελευθερώνει παγωμένο αέρα στον ναι, αυχένα και στην πλάτη.
1: Θα μείνεις εκεί έτσι.
0: Δεν θα ξαναγίνει. Έκανε μαγκές και η γυναίκα μου. Έκανε μαγκές και τώρα είναι 3 μέρες άρρωστη. Με τα ναρκωτήσιον.
2: Δεν σε ρακακία. Εκεί μπορεί να είναι μόνη τη. Το έβαλε στου 15 βαθμού και κοιμήθηκε.
0: Μπορεί.
2: Λοιπόν, μια πεντάλεπτη συνεδρία σε αυτό το ανθρώπινο ψυγείο αρκεί για μια άμεση δροσιά του σώματος. Τοποθετείται κυρίως σε εργοτάξια, να πούμε την αλήθεια, και σε βιομηχανίες.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα, Βασούλα μου, και σε εσένα. Καλημέρα και στον Χριστάρα μας. Και αυτό ζητάει για γενέθλια. Να τη πούμε ένα χρόνια πολλά, αν εννοεί να τη το πούμε, να τη πούμε χρόνια πολλά. Εκτός και αν θέλει να τη πάρουμε και τηλέφωνο, να τα διευκρινίζετε αυτά. Φίλε μου, Χριστάρα, και τώρα είναι η ώρα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Μα μου είχε λείψει αυτό το τραγούδι. Δεν το έχουμε παίξει σχεδόν ποτέ στο πρωινό σόου του Ζου Radio. Είναι ο Billy Idol και το ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

0: Αυτός ο άτιμος ο Χιούγκερ, ρε παιδιά.
1: Φοβερός.
0: Τι ό,τι βγάζει τέλος πάντων. Εντάξει, έχει και την φωνάρα της Άλτρα Νατέι. Το θυμάσαι το I'm free.
1: Βέβαια.
0: Free what's in. Τι ωραίο τραγούδι επίσης. Καλημέρα στον φίλο μου το Μιχαλάρα που είναι εδώ. Στον φίλο μου το Μπάμπι. Γεια σου, ρε Μπάμπι. Με το ηχητικό σου μήνυμα θα το ακούσουμε σε λίγο. Καλημέρα και στην Γιάννα που ακούει Zoo Radio. Στη Λίνα μας, την γλυκιά που μας ακούει και σήμερα. Σε όλα τα φιλαράκια μας που είστε εδώ με την τόση πολύ ζέστη μήνα Ιούλιο. Τι κάνετε, ρε, σηκωθείτε, φύγετε.
2: Ωραία τα λέτε.
0: Είμαστε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε κανένα ανέκδοτο.
2: Πάμε.
0: Έλα.
2: Συζητάνε δύο γάλατα. Λένε διάφορα θεματάκια, μιλάνε για αρκετή.
0: Φιλαράκι, γάλατα λευκά, γάλατα κακάο.
2: Ναι, δύο γάλατα.
0: Δύο γάλατα.
2: Δύο γάλατα συζητάνε για αρκετή ώρα, αφού γνωρίστηκαν. Λέει το ένα, ρε εσύ, τόση ώρα μιλάμε, γίναμε φίλοι. Να κεράσω κάτι. Γυρίζει το άλλο. Όχι, ευχαριστώ, είμαι πλήρες.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Κύριε κύριε ανεκδοτάρα μου, τη φύλαγε για την επιστροφή μετά από το τρίμερο. Είσαι καταπληκτικός. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε πλήρης κι εμείς. Πλήρης ημερών, πλήρης εκπομπών. Θα είμαστε μέχρι και τις 11 και σήμερα. Και όλη την εβδομάδα θα πάει κάπως έτσι. Να ξέρετε ότι από την Πέμπτη χαλάει ο καιρός. Θα έχουμε βροχές, θα πέσει 9 βαθμούς κάτω.
1: Θα δροσιστούμε.
0: Θα γίνει χαμός. Τώρα, Σόμπρ, τέλειο τραγούδι. Αντρές, καλημέρα σε όσους δουλεύουν. Τέτοια ώρα την αγάπη μας και την ψυχραιμία θα ζητήσουμε από όλους.

0: Fashion Brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride.
5: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88, ξέρεις. Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88, ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
10: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
11: Zoo News. Πτώσεις δέντρων και στήλων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρα στη Δράμα και στα περιχωρά της λόγω εκδήλωσης ραγδαίας βροχόπτωσης. Συναγερμός σήμανε στην Ακρόπολη το πρωί όταν ένας άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες. Κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς. Χτυπήσανε άλλα δύο τάνκερ η φρουρή της Επανάστασης και πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια κατέβαλε το Netflix για την απόκτηση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Ben Affleck. Καιρός ηλιοφάνειας, το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
16: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
17: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
19: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
18: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
20: Check, check, one, two. Ready? Ready!
21: Okay.
22: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
23: 97,8.
22: Στο ίντερνετ
23: metropavlafm.gr.
22: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
23: Μέτρο 97,8.
22: Αλεξανδρούπολη.

0: Και πάλι ο Χιούγκελ, παντού ο Χιούγκελ, με κομματάρες ο Χιούγκελ, αυτό είναι περσινό. I adore you, μαζί με Topic και Aras. Και βεβαίως δουλειά, και μετά γυρίζεις αργά σπίτι και η λιγούρα χτυπάει κόκκινο.
1: Όχι, τι κάνεις.
0: Τι κάνω, κανένα άγχος φιλαράκι, κανένα άγχος. Στο φετινό, στην φετινή φάση μας επιλέγουμε πάντα τον Σαβίκο στα Λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο για τις πιο απολαυστικές late night φάσεις.
1: Αυτό
0: πόλης.
1: Κάνουμε, Βασίλη, αυτό ακριβώς.
0: 100% ελληνικά κρέατα, σκατζούλη μου στη σκάρα και έτσι να πούμε ότι το ζούμε, γιατί έχουμε και μια αρρώστια με τα κρεατάκια μας εμείς. Πού είναι να έρθει καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Σαβίκο GGG σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Γεια σου, Γιώργο. Ο Θάρρος λέει: καλημέρα, καλημέρα. Πώς πέρασες, Μπιλάρα? Την έβρεξε στην κορμάρα σου με υδρότα. Ναι, παιδιά, στην Αθήνα σας είπα: δεν παλεύεται η φάση όταν κυκλοφορείς έξω. Δεν παλεύεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα. Καλημέρα στον Ευρυπίδη, το φίλο μας, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα, πρωινό παρεώνι. Μπιλ, πλησιάζει η άδεια του καλοκαιριού. Κλείσε τα ντύλια σου, λέει, και ανανέωσε με Σκάτς και Νάνση για μια τριετία φωτιά. Α, θες και τριετία εσύ?
2: Α, ντε καλέ. Ποιος πεθαίνει σε τρία χρόνια?
1: Θες την
0: Νάνση? Κοίταξε να δεις, η Νάνση Βλάχου, θα σου και να σου τα πω όλα. Κάποια στιγμή θα σας τα πω όλα στον αέρα.
1: Να τα πεις, Βασίλη, να τα πεις.
0: Και θα τα πω τώρα. Και θα τα πω τώρα. Η Νάνση Βλάχου, όταν ξεκινήσαμε το 2024 στις 28 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, είπε ότι εγώ είμαι διαθέσιμη, έτσι, επειδή σας συμπάθησα λίγο που σας ξαναείδα μπροστά μου στις κατόφατσες,
1: ναι,
0: για τρία χρόνια.
1: Έτσι είπες, να.
0: Άρα
1: έτσι,
0: δηλαδή η επόμενη χρονιά θα είναι η τελευταία της, στην υπόσχεση που έχει δώσει. Αν θέλει αυτή να ανανεώσει, θα μας το πει του χρόνου, ναι, κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο. Ναι, ναι. Αν δεν θέλει,
1: τα διαλύουμε όλα. Δηλαδή.
0: Άρα του χρόνου το έχουμε κλείσει. Κατά 99%, εντάξει, δεν μπορείς να παίξεις και με το Θεό. 99%, ναι. Αυτά είναι τα πράγματα, Ευρυπίδη μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σαν μια χρονιά θα είμαστε λογικά εδώ στο Ζουρέντιο. Ναι.
2: Πάμε τώρα στο φλερτ στα σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας.
0: Δεν έκανες κανένα σχόλιο όμως.
2: Γιατί δεν έχω σχόλιο.
0: Έκανες ότι δεν ακούς για την επόμενη χρονιά. Ότι αν θα υπάρξει ανανέωση τριετίας ή αν θα...
2: Δεν μπορώ να το υποσχεθώ από τώρα.
0: Μπορεί
2: να σας ηχαθώ, μπορεί να πω. Άντε, θα σας θέλω λίγο ακόμα.
0: Δεν σας αφήνω να πεις το θέμα σου και λέω, τι μας είπε πριν Σκάτς?
1: Μας είπε ότι θα μας αποχαιρετήσει.
0: Να γίνει ταξιδιώτησα. Τι είπε, πως το είπε?
2: Τουρίστρια.
0: Θέλω, λέει, να γίνω τουρίστρια άμα θα σταματήσω το πρωινό. Τι σημαίνει αυτό, Σκάτς?
1: Θα τριγυρνάω όλη τη μέρα.
0: Δεν έχω λεφτά, τι να κάνω τα λεφτά μου, και θα πηγαίνω τα ταξίδια. Μία στο Παρίσι, μία στο Ντουμπάι, μία στη Νέα Υόρκη κτλ. Αυτό μας είπε.
1: Θα κάνει τουρισμό.
0: Άρα ή θα κάνει τουρισμό
2: του χρόνου
0: ή θα κάνει πρωινό. Πάντως άλλη μια χρονιά θα είναι εδώ, αυτό είπε. Έλα, τώρα πες το θέμα σου.
2: Λοιπόν, αναβάλλεται ο τουρισμός για μια χρονιά ακόμη. Πάμε στη Φιλανδία, ναι, και πάμε εκεί πέρα στο φλερτ. Πώς γίνεται στο σούπερ μάρκετ? Σας είχα πει μέσα στη χρονιά για τον ανανά στην Ισπανία, που οι singles παίρνουν έναν ανανά και το βάζουμε στο καρότσι τους.
0: Μπράβο.
2: Στη Φιλανδία έχουν κάτι διαφορετικό που ονομάζεται συνκουκόρι, αν το λέω.
0: Συνκουκόρι.
2: Ναι, τώρα πώς στα φιλανδικά δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Καλάθι για ελεύθερους. Στα σούπερ μάρκετ έχει τα κλασικά τα καλάθια και είναι μαύρα ή γκρι, και δίπλα έχει ένα ροζ καλάθι. Όποιος πάρει το ροζ καλάθι σημαίνει ότι είναι single, αλλά όχι μόνο ότι είναι single, ότι είναι διαθέσιμος και για φλερτ. Δίνει δηλαδή το πράσινο φως παίρνοντας το ροζ,
0: ροζ καλάθι όμως, ναι, και ο άνδρας παίρνει ροζ καλάθι.
2: Ναι. Τι να κάνουμε,
0: άρα δικαιώνεται και ο Χρήστος ο Τοκμακίδης για το ροζ καφενέ εχθές. Ουσιαστικά αυτό ήταν έτοιμος για όλα.
2: Έτσι, μπράβο. Ο κανόνας είναι, ναι, ότι πρέπει και οι δύο πλευρές να κρατούν ροζ καλάθι. Αν ο ένας κρατάει σκούρο, δεν μπορείς να πας να του την πέσεις.
1: Όχι.
0: Να σου πω κάτι. Θα αλλάξουμε γειτονιά.
2: Θα
0: παίρνουμε ροζ καλάθια. Κρυφά από τις γυναίκες μας. Θα πάμε Εύωσμο. Με το ροζ καλάθι θα γυρίζουμε μέσα όλοι.
1: Όπου πάω γκρι έχει.
0: Όχι εδώ, ρε. Για την
2: Φιλανδία. Σε άλλες χώρες έχουν άλλες τάσεις. Τώρα αυτό γίνεται. Αντί για dating apps, η Φιλανδία κάνουν το φλερτ έτσι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αναλογικό φλερτ.
2: Ναι.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν μπλέκουμε πάλι με κινητά κτλ.
2: Με AI και χαζά.
0: Και κοιτιέσαι πώς κοιτούσαν τις νύφες στα πανηγύρια, τις υποψήφιες νύφες που κατεβαίνανε κάτω. Και ήταν όλες οι ελεύθερες ήταν σε μια μεριά, στην πηγή κοντά.
2: Και μετά πιάνεις κουβέντα, ρε παιδί μου. Βλέπεις και τι έχει μέσα.
0: Βλέπεις και το μωρό χωρίς να σε λέει ότι είσαι. Πώς το λένε,
2: σαλιάρης.
0: Κάνει ψωνίζει από πίσω.
1: Την πλησιάζει, βλέπω.
0: Βάζει μέσα από τη χλωρίνη, βάζει και εσύ χλωρίνη.
1: Αυτό είναι. Έτσι, την πλησιάζει όμορφα, βλέπω ροζ καλάθι έχει.
0: Πω μεγάλη βλακεία. Δεν θα βρισκόμενα ούτε στη Φιλανδία. Ούτε στη Φιλανδία ακόμα να βρίσκω κάτι. Βλέπω ροζ.
2: Τάβλα πάλι.
0: Βλέπω ροζ καλάθι. Ηλίθεια.

0: Σε άρα,
1: στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού.
0: Μόνο αυτή ήταν ωραία.
1: Οι άλλοι ήταν σαν να βγάλανε μια. Πώς λέγονται αυτές οι μεγάλες, ρε. Οι πέρδικες. Όχι, κουκουβάγια. Βαλσαμωμένη.
0: Η
1: Μαντόνα ήταν σαν βαλσαμωμένη κουκουβάγια και πραγματικά έχω κλάψει με τον Ρονάλντο. Ο οποίος ήταν μπυροκύλι. Δηλαδή είναι σαν να είχε έρθει μόλις από τα τσίπουρα.
2: Ήταν εκεί με στο τσίπουρα.
1: Και πιστεύω ότι πρέπει να ρεύτηκε κατά το περπάτημα, γιατί πρέπει να έχει φάει και να έχει πιει πάρα πολύ. Είναι άνθρωπος ο οποίος ήρθε από καφενέ. Θεός ο Ρονάλντο.
2: Ο Μπίμπερ που βγήκε με την κιθάρα, σ' άρεσε.
1: Ο Μπίμπερ ήταν ότι στο τέλος εγώ αν ήμουν κοντά δίπλα θα το άφηνα ένα ευρώ.
0: Ρε, εσύ σαν καημένος δεν ήταν.
1: Ναι, εγώ με στεναχωρέθηκα.
2: Και εμένα αυτή την εντύπωση μου άφησε. Ναι. Δεν έδωσαν ζωντάνια, ρε παιδί μου. Δεν είχε κάποιο χορευτικό.
1: Και αυτοί που λένε για iconic ημίχρονο δεν έχουν δει τα half time του Super Bowl τα οποία είναι θεϊκά. Επίσης ήταν κακός ο ήχος, πάρα πολύ κακός ο ήχος. Γιατί αν θυμάστε, ακουγόταν στην αρχή με echo. Έπαιζε και το βάθος πίσω. Χάλια, δεν μ' άρεσε καθόλου.
2: Στην αρχή, κάτι σε 9.30 ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας, τραγούδισε Ρόμπι Γουίλιαμ και
1: αυτό δεν το είδα, δεν το όχι.
2: Αυτό ήταν πιο καλό.
1: Ήταν καλύτερο.
2: Ήταν καλή παρουσία.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, ωραία. Επειδή μιλάμε για τραγούδια όμως, και επειδή ωραίο είναι να κρίνουμε.
0: Είναι
1: ωραίο να κρίνουμε τους άλλους, αλλά εδώ έχουμε τους καλύτερους, κυρίες και κύριοι, γιατί ήρθε η ώρα για τον Χαμπίμπι και για την Γιάλα.
3: Χαμπίμπι, Γιάλα. Χαμπίμπι, Γιάλα.
1: Σήμερα τα παιδιά μου ζητήσανε να ερμηνεύσουν ένα τραγούδι το οποίο έχει ένας καλλιτέχνης που ανέβηκε πάρα πολύ, ειδικά μετά τον θάνατο του Βασίλη του Καρά, γιατί δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες λαϊκές φωνές. Άρχισε να ανεβαίνει, να παίρνει τα πάνω του ο Νικόλας. Για να δούμε.

0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν το έχουν γράψει κάποια πολύ μεγάλη τραγουδάρα για να τρελαθεί ο λαός. Όμως ο αείμνηστος Βασίλης Καράς τον είχε κρίσει διάδοχό του σε κάποιες στιγμές που μιλούσε. Το έλεγε μια φοβερή λαϊκή φωνή. Πες μου.
1: Αγαπώ Νίκο Μακρόπουλο από τότε που ήμουν 17.
0: Κατάλαβα. Ξέρω το μίξ αυτό που παίζαν όλα τα μαγαζιά.
1: Ναι, ρε, εσύ. Το ήξερα απ' έξω και να κατατάξω.
2: Φοβερός ο Νίκος, έχει και εξωτικό Νέα Ηράκλεια.
0: Σώπα, ρε. Φύγατε. Κάνατε μπαρμπεκιού.
3: Και να κάνεις τι,
0: ναι.
3: Να πεθαίνω εγώ για να ζήσεις.
0: Κατάλαβες φίλε, τον καημό του βγάζει ο άνθρωπος. 2-3-10-2-32-9-08. Πρέπει να τηλεφωνήσετε και να νικήσετε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα. TGI Fridays, δώρο επιταγή 20 ευρώ. Απίθανες γεύσεις και αυτό το καλοκαίρι. Και τα πιο εκπληκτικά κοκτέιλς για εσάς εκεί έξω. Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Τρίτη.
0: Άρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με τη Γιάλα.
1: Να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Να πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ.
0: Κούμπωσε πρώτη στην ανηφόρα. Εγώ!
1: Να γυρίσεις που.
0: Πάμε!
1: Και να πούμε τι.
0: Τι να πούμε?
1: Δεν θα είμαι πια. Το καλό παιδί.
0: Μην κάνεις με τη μύτη έτσι να θες να το πας. Έλα σκάτ.
2: Να γυρίσεις που. Και να κάνεις τι. Να πεθάνω εγώ. Και να ζεις εσύ. Να γυρίσεις που. Και να πούμε τι. Δεν θα είμαι πια. Το καλό παιδί.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Θα τους χειροκροτήσω. Πρέπει να τους νικήσετε για να σας δώσουμε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Τηλεφωνήστε τώρα. 2-3-10-2-32-9-08. Αλλά έχετε και το δικαίωμα, αν είστε από πιο μακριά, να στείλετε και Viber μήνυμα και να το μεταδώσουμε και να ψηφίσουμε τον καλύτερο για να του δώσουμε τα 20 ευρώ δώρο επιταγή. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Να πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Και στην καλή είδηση λέει της ημέρας, η Σακύρα δώρησε όλα τα έσοδα από το τραγούδι του τελικού σε ιδρύματα για μόρφωση παιδιών και έφερε και φτωχά παιδιά να χορέψουν μαζί της, που τα είδε σε βίντεο που ανέβαζαν στο Instagram.
1: Ναι, είναι τα Ghetto Kids που είναι πάρα πολύ ωραία παιδάκια. Μπράβο της, όντως, Σακύρα φοβερή.
0: Μπράβο, ναι.

0: Ένα τέλειο τραγούδι από τους Imagine Dragons, λέγεται Bones. Καλημέρα, καλημέρα. Από την Ευγενία πρώτα η συμμετοχή, για να δούμε.
1: Να γυρίσεις που και να κάνεις τι, να πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ. Να γυρίσεις που και να πούμε τι, δεν θα είμαι πια το καλό παιδί.
0: Τι λέτε πάλι απέναντι εκεί? Πάμε στην Μέρη τώρα. Τι πάμε στη Μέρη. Είναι. Πάμε.
2: Σαν νερά ακούμε. Από Καζανάκι.
0: Α, το Καζανάκι. Είναι στη δουλειά και πήγε σε ένα μέρος για να μας τραγουδήσει. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Να γυρίσεις που και να κάνεις τι, δεν θα φταίω εγώ για τι θες εσύ. Να γυρίσεις που και να κάνεις τι, δεν θα είμαι πια το καλό παιδί.
0: Κοίταξε, καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου, και η Μέρη ήταν εδώ.
3: Στη φύση ήταν αυτή, πουλάκια ακούγονται από πίσω.
0: Εντάξει, μας πίσω στο τέλος και κατουρούσε κιόλας. Στη φύση. Και τζιτζίκια και κατουρούσε.
3: Μ' άρεσε.
0: Άσε ρε, αγόρι μου τώρα, πείτε μου, σας άρεσαν τα κορίτσια?
2: Ναι, πάρα πολύ. Εγώ ψηφίζω την πρώτη.
0: Κάτσε λίγο, την Ευγενία.
3: Εγώ ψηφίζω τη δεύτερη.
0: Οπα, τι κολοπέδα είστε, πάρε εγώ πρέπει να αποφασίσω.
3: Αποφάσισε εσύ. Ποια σου άρεσε πιο πολύ?
0: Μ' άρεσε φωνητικά η πρώτη, πώς λένε, η Ευγενία, η J-Lo. Η J-Lo, η οποία θα πάρει το δώρο σήμερα, είναι αυτή που ερμήνευσε καλύτερα κατά την άποψη τη δική μου και της Νάνσης. Τον φίλο μας του Μακρόπουλο, τον Νικόλα. Τον ωραίο τον τύπο.
2: Λοιπόν, πολύ ωραία γυρίσματα είχε. Πολύ ωραία λαϊκή φωνή.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, λέει, μας ξυπνήσανε και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι η ερμηνεία της Νάνσης Βλάχου είχε μέσα ταχύτητα. Ο Δόης Κάτς λέει κλασικό, στήρα 4, παοκάρα, ο Λέκιας είναι αριανός. Δεν πειράζει. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Φώτης μας γράφει επίσης ότι ο Μακρόπουλος με ρουβά πόζαρ θα πάνε. Θα κάνουν συναυλία, τι?
2: Δεν ξέρω, εγώ είχα πάει στα μπουζούκια με αυτό.
4: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: υπέροχο, τέλειο. Σούπερ. Καλημέρα, καλημέρα στον Τζον. Καλημέρα στην Δέσποινά μας που είναι εδώ. Και σήμερα, πιο νωρίς που κάνετε αναφορά για το AI τη σχέση. Όντως, έχω μία συνάδελφο που μιλάει συνεχώς με το AI για τα κομμενικά τη. Και να πεις ότι είναι νέα σε ηλικία, δεν θα το πεις. 54 Μαΐων είναι και παίρνει συμβουλές από το νέο τη φίλο. Αχ, παιδιά, δεν παίζει ρόλο η ηλικία, να το ξέρετε αυτό. Έτσι, δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Κανέναν ρόλο.
0: Η τρέλα είναι τρέλα. Έχει όλες τις ηλικίες. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος θυμήθηκε να στείλει τώρα για τη Σακύρα.
1: Και χθες στείλανε, Βασίλη, μην δίνει σημασία.
0: Δεν υπάρχει ο διαγωνισμός πια. Τι να κάνουμε τώρα, τελείωσε. Βγάλαμε νικητή, νικήτρια, δεν θυμάμαι τώρα. Για να πάει η Σακύρα, έφυγε. Καλημέρα, μανάρια. Τι κομματάρες παίζετε, βρε άτιμα. Δώστε πόνο και σήμερα από την Εβούλα μας. Και πάμε γρήγορα, όμορφα, να χαιρετήσουμε και τον Ζόρζ Μπουνιέ, αλλά και τον Τωρέ.

0: είδες πάλι.
1: Τι έγινε, πώς ήταν εδώ, ήταν ήσυχα τα παιδιά?
0: Αχ, πάρα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε άψογα.
1: Ναι.
0: Και Βασίλη έστειλε και ένα δωράκι, μια πετσέτα θαλάσσια και το Χρήστο.
1: Τι έγινε?
0: Γιατί του αρέσει πάρα πολύ το ροζ.
1: Σε μάγεψε,
0: και,
1: σε μάγεψε.
0: Και ροζ πετσετούλες του έστειλε και μία.
1: Ξέρεις τι είναι αυτός, να τον προσέχεις αυτόν, είναι πονηρός.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Ο Χρήστος είναι πονηρός.
1: Πάει, τα άλλαξε αυτό. Για το Χρήστο, επειδή δεν είμαι πονηρό. Λοιπόν, για πες τώρα
0: λοιπόν,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι, είστε στο νησάκι σας και φυσικά όλες οι κοριτσάρες, οι πιο στυλάτες, πρέπει να έχουν και παρεό μαζί τους. Τώρα είτε μονόχρωμο, φλωράν, άλυμα, πριντς, με μοτίβρα, διχρωμίες, ναι. Τα θέλουμε όλα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό που θέλουμε όμως να σταθούμε περισσότερο να άτομο είναι το πώς θα το φορέσει το παρέο. Κατάλαβες, είναι πολύ δύσκολο να φορεθεί ένα παρέο και εμείς έχουμε δύο τρόπους να σας λύσουμε τα χέρια. Πρώτα, τυλίγοντας το ολόγυρα από το σώμα σου και πιάνοντας το προσοχή στο ύψος του μπούστου με ένα δαχτυλίδι.
1: Οπ.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: πώς πιάνετε με το δαχτυλίδι, παιδιά?
2: Όχι,
0: έχεις δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο φόρμα, ιδανικό και για την παραλία, αλλά και όταν επιστρέψεις από την παραλία και κάνεις τις βόλτες σου στη χώρα.
2: Ωραία,
0: τώρα,
2: ωραία.
0: Άλλωστε, ένας τρόπος, Νάση μου, είναι φέρνοντας τα δύο άκρα ολόγυρα από το λαιμό σου,
2: ναι.
0: Και με ένα διακριτικό κόμπο μπορείς να δημιουργήσεις ένα halter dress αέρινο και ρηχτό στο σώμα σου.
2: Άκου τώρα.
0: Και το συνδυάζεις και με μια ωραία ζώνη στη μεσούλα σου για να το σταθεροποιήσεις.
2: Wow.
0: Και είσαι καταπληκτική με το παιδιλάκι σου, με τη σαγιονάρα σου, με ό,τι θέλεις.
1: Πάρα πολύ ωραία, φίλοι μου, Ζόρζ Μπουνιές. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ακόμη μια στιλιστική ιδέα για τα κορίτσια μας.
0: Έτσι, δύο τρόποι πώς θα φορέσεις το παρεό σου.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Και εγώ σας αγαπώ, γεια σας.
1: Φιλάκια.
3: Φιλάκια. Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται,
5: λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Παπα ούτε καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Με εκπτώσεις 70% στα Mosaic Stores, κυρίες και κύριοι. Αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα.
1: Αν ετοιμάσαι για διακοπές στα Mosaic, ναι, θα βρεις φουσκωτά, είδη παραλίας, mm-hmm, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadget, δώρα και όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου το καλοκαίρι.
0: Όλα αυτά σε απίστευτες τιμές. Μπαίνεις στο Mosaic της Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic της 28 Οκτωβρίου 16 στον εύασμο της πόλης ή επισκέφτεσαι το mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, μια στάση από εκεί επιβάλλεται. Είπα για τον εύοσμο, εκεί βρέθηκε ο Παναγιώτης και λέει: έλα, λέει, εύοσμο, Μπιλ, θα σε βγάλω εγώ κομπτία φωτογραφία με το ροζ καλάθι και θα το στείλω στην Ειρήνη και μετά να σε δω. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Είναι αυτό που λέγαμε ότι θα αλλάξουμε περιοχή. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Θάνο που είναι εδώ για να νιώσει λίγο καλύτερα. Να σου πω ότι η σύζυγός μου είναι Αθηναία και κατεβαίνουμε κάθε 2-3 μήνες. Πραγματικά πολύ, πολύ ζέστη. Μας έχεις φέρει κάτι να σου λέμε ή να βάλουμε το τραγούδι του
1: Σκάτ? Σας έχω φέρει γιατί τα κουνούπια προτιμούν, ναι, κάποιους από κάποιους άλλους. Έχετε αναρωτηθεί γιατί ο διπλανός σου μπορεί έτσι να τον τσιμπάνε συνέχεια τα κουνούπια?
2: Ναι, ναι, συμβαίνει.
1: Έχει να κάνει με αυτά που τρως και πώς αλλάζουν τη μυρωδιά του σώματός μας και, ναι, πώς μαγνητίζουν τα κουνούπια. Οι γεύσεις του καλοκαιριού που μαγνητίζουν τα κουνούπια είναι η μπύρα.
0: Άμα πίνω μπύρα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Οι μπανάνες και τα φρούτα γενικότερα, αλλά περισσότερο οι μπανάνες. Και τέλος κάποιες συγκεκριμένες μυρωδιές και μάρκες από σαπούνια. Αυτό τώρα δεν μπορείς να το δεις με
0: πρέπει
1: τα σαπούνια.
0: Πρέπει να κάνουμε δειγματοληψία.
1: Ναι, αλλά με την πύρα και την μπανάνα μπορείς κάπως το καλοκαίρι να τις αποφεύγεις.
0: Δεν την γλιτώνω την φετινή καλοκαιράρα. Θα με τσιμπήσουν τα κονούμια, διότι το έχουμε γυρίσει η παρέα σε πολύ μπύρα.
1: Αλήθεια.
0: Μπύρες και
2: παγωμένη.
0: Κοίτα, μπύρα, μπιφτέκι και καυτερή πιπεριά.
2: Είσαι
0: φοβερός. Αυτό κάνουμε.
1: Δεν ανάβεται με το καυτερό.
0: Δεν μας νοιάζει τίποτα. Φέρνουμε, λέει, ας πούμε, παραγγέλνουμε. Τάκ, παίρνουμε μπιφτέκια.
2: Ναι.
0: Δύο μερίδες μπιφτέκι. Και τρεις μπύρες. Ξανά. Φέρετε και άλλες μπύρες. Μετά από λίγο αυτοί οι αναρωτιέτες τι συμβαίνει εκεί πέρα. Λέμε άλλα τρία μπιφτέκια. Και,
2: oh,
0: και εμείς και καυτερές πιπεριές. Και τρώμε μπιφτέκια, καυτερή πιπεριά και πύρα. Αυτό είναι το καλοκαίρι το φετινό. Σου αρέσει η άποψή μας?
2: Κοίτα, την πιπεριά την καυτερή δεν την τρώω. Το μπιφτέκι και την πύρα είμαι εντάξει.
0: Εντάξει. Θα μας συνοδεύσει δηλαδή.
2: Ναι, την πιπεριά όμως δεν μπορώ να τη φάω.
1: Καλά, μην κρατήσει και να αναπνοήσει ότι θα έρθει ο Σκάτς.
0: Γεια σου. Θα έρθει μια φορά. Μια φορά δεν, φίλε, σε περιμένει.
2: Τώρα που ξεκινάμε τις άδειες, έχω χρόνο.
0: Αμα με ξεκινήσουμε τις άδειες, θα φύγουμε, ρε αγόρι μου, με δουλεύεις. Έλα, πες το. Τι έφερες?
2: Λοιπόν, στο μοναδικό, τον έναν για μένα, τον καλύτερο 50 Cent 2007 και IO Technology.
0: Με τον Justin Timberlake είναι, φιλαράκι. Μην το πετάς έτσι.
2: Ναι, τον πέταξα, συγγνώμη. Some special. Ράπαρε. Oh, forgive it.

0: 54 μετά από τις 9 θέλω το τηλεφώνημα να πάρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να πούμε χρόνια πολλά στο κορίτσι μας που γιορτάζει σήμερα και η φιλενάδα της Αλεξάνδρα δεν την έχει ξεχάσει. Γελάω πάρα πολύ που δεν βγάζεις τα ακουστικά σου ενώ πας να πάρεις τηλέφωνο. Έχεις μπερδευτεί?
1: Όχι, όχι.
0: Τα έχεις κάνει θάλασσα?
1: Έχω εμπιστοσύνη.
0: Τα έχεις κάνει μαντάρα?
1: Όχι ρε, πάρε. Λες, τσακ, τι πάει.
0: Έχω επιστροφή, δεν ξέρω τι λέει, τρελάθια. Έχω επιστροφή. Έλα, τι κάνεις, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, ποιος είναι?
0: Έλα, αγάπη μου, γλυκιά, τι, ποιος είμαι τώρα? Κατερινάκη, άντε τώρα. Με ξέχασες κιόλας?
2: Ποιος είναι?
0: Έλα, βρε, εσύ, ο κολλητός της Αλεξάνδρας. Σε περιμένουμε να ανέβεις στη Θεσσαλονίκη.
2: Ποιος Αλεξάνδρας?
0: Την κολλητή σου την Αλεξάνδρα, δεν θυμάσαι από τη Θεσσαλονίκη?
2: Καλέ, ο Άρης είσαι.
0: Ο Άρης, ρε, με την Αλεξάνδρα τη Φωτοκίδωρη, τι κάνει, τρελάθηκες?

0: Ξέχασε την κολλητή σου. Α, θα τη το πω. Θα τη το πω ότι δεν τη θυμάσαι.
1: Κάτσε καλέ. Γιατί έχει αλλάξει φωνή σου.
0: Έκανα πολλά τα τσιγάρα τελευταία.
1: Άντε μωρέ, τι κάνει.
0: Τι να κάνω, μωρέ, να σε περιμένω. Μου έλεγε η Αλεξάνδρα, χθες είχαμε βγει, πίναμε κάτι ποτάρες. Και μου λέει, θα ανέβεις πάνω, αληθεύει.
1: Ρε, με δουλεύεις, ποιος είσαι.
0: Από το Zoo Radio, από το ραδιόφωνο, η Αλεξάνδρα είπε να σου κάνουμε αυτή τη φάρσα. Happy birthday to you.
2: Ρε, με δουλεύεις, ποιος είσαι.
0: Κατερίνα, χρόνια πολλά, βρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Είμαστε μια πρωινή εκπομπή, δεν ξέρω, σημαίνει Αθήνα, βέβαια. Πρωινή εκπομπή του Zoo Radio, ο Μπιλνάκης με την Πόσκουρ. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια σου πολλά, βρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας ακούει τώρα, βέβαια, όλη τη Θεσσαλονίκη, όλη η Μακεδονία, όλη η Θράκη. Και εντάξει, καλά τα πήγαμε. Δεν μας έβρισες. Okay.
1: Είσαστε εξαιρετικοί. Αν και είμαι σε Zoom meeting, είσαστε εξαιρετικοί.
0: Α, την αγάπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για όλα.

0: θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο.
5: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Check, check. One, two. Ready?
12: Ready!
11: Okay.
5: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
13: 97,8.
5: Στο ίντερνετ.
13: metropavlafm.gr.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
14: Μέρες αναμένεται σήμερα, η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Biggie's. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια μου, επικίνδυνα και ηλιόλουστα πλέον. Τι κάνετε, ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στη γλυκιά μου τη Βαλάντο, στο Γιωργάρα που είναι εδώ, στη Μικαέλα μας, στον Πέτρο μας που έστειλε μήνυμα πρώτη φορά και γενικά σε εσάς που μας έστειλε και πρώτη φορά μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανακαλύπτετε ακόμα και τώρα στο τέλος και αυτό είναι υπέροχο. Καλημέρα. Τι έχουμε, θα σας πω εγώ τι έχουμε αυτή την ώρα. Θα σας πω ότι έχουμε φέρει επικαιρότητα σε αυτή την ώρα, έχουμε κουτσομπολιό. Σας έχουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, τα ζώδια και όχι στοίχημα.
2: Όχι, θα δώσω σήμερα.
1: Τι έπαθες, τι συνέβη?
2: Γιατί έχουμε προκριματικά Champions League, Conference League και μου αρέσουν αυτά, οπότε μελέτησα.
3: Δεν είδες που μελετούσε πριν?
2: Ναι, μελέτησα. Θα δώσω μια τριαδούλα.
1: Μελέτησε ο μελέτητος. Ο μελέτησε ο μελέτητος. Αν γεννηθήκατε σας σήμερα,
3: έχετε έντονη διέστηση. Δίνετε τα πάντα για την οικογένεια και τους φίλους σας. Ναι. Έχετε πλούσια φαντασία και μια κλίση προς τις τέχνες.
1: Θα παίξουμε και Beat the Bomb με την εταιρεία Δημάκης ως 200 ευρώ μετρητά στην δεύτερη ευκαιρία της ημέρας. Και βέβαια να βγούμε μια βόλτα.
2: Πάμε.
1: Να πάμε μια βόλτα. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Το κέντρο πλέον έχει αυξημένη κίνηση και η Τσιμισκή είναι αυτή που περνάει δύσκολα σε σχέση με την Εγνατία και τη Μοναστηρίου.
1: Μπράβο.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή το ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται ανατολικά, έχει κίνηση. Βασιλή Ζόγα, Βασιλέο Γεωργίου Κάθαρε. Και ο περιφερειακό έχει θεματάκια. Το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά, εκεί άνω Τούμπα και Πηλαία.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Μίλτο που είναι εδώ και σήμερα και στο Γιωργάρα. Επίση μα έχει στείλει τι γλυκέ του καλημέρε. Καλημέρα στην Νίκη. 69-31-908-908 είναι το Viber και για καλημέρες, αλλά και για τη συμμετοχή σας για τα επόμενα 10 λεπτά στο Beat the Bomb. Έως 200 ευρώ μετρητά για σας. Καλοκαίρι, τα χρειαζόμαστε, έτσι να τα ξοδεύουμε.

0: Τραγούδι Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile. Η Lady Gaga καλέ. Με τα μαλλιά που έχεις αυτή τη στιγμή, είσαι για το Shallow. Συγγνώμη που θα σε απογοητεύσω.
1: Shallow, μ' αρέσει πιο πολύ.
0: Για το Shallow, με ξανθόμαλη ήταν τότε. Και, μια πολύ συγκινητική ταινία. Δεν μ' άρεσε το τέλος όμως που πέθανε ο Bradley Cooper. Δεν το ήθελα να πεθάνει. Οκ, okay, ας πήγαινε με καμιά άλλη, ας πούμε, να χωρίζανε, κάτι να γινόταν δραματικό. Αυτή
1: άμα
0: να διάλεγε κάποιον διαφορετικό, το manager του, δεν ξέρω τι. Κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν ήθελα να πεθάνει, εσύ ήθελε.
1: Ήθελα, μ' άρεσε.
0: Που πέθανε.
1: Ναι.
0: Πες τι θέμα έχεις. Με κλεβρίζεις.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Εκατομμύρια άνθρωποι ξύπνησαν έντρομοι στη Βραζιλία μέσα στη νύχτα. Από τις επίσημες ειδοποιήσεις χτύπησε το 112 με αυτόν τον ήχο, το πάρα πολύ εκνευριστικό που χτυπάει.
0: Πάρα πολύ φιλινάδα, πάρα πολύ. Και εδώ στην Ελλάδα με τσατίζει.
1: Και εμένα με τσατίζει πάρα πολύ. Και στις οθόνες εμφανίστηκαν μηνύματα για επικείμενη εισβολή UFO. Έγραφαν κρυφτείτε άνθρωποι, ήρθαμε.
0: Τι λες τώρα μωρέ.
1: Αλήθεια.
0: Το κάνανε, το χακάρανε.
1: Οι αρχές της Βραζιλίας ξεκαθάρισαν αμέσως ότι πρόκειται για ψευδή συναγερμό και ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Το γεγονός όμως είναι ότι ξύπνησαν οι άνθρωποι, έγινε viral όλο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ήταν πάντως, θα ήταν πιστεύω μια πολύ ωραία έτσι ημέρα να ξημέρουν με ένα τέτοιο συναγερμό. Εμένα, ακόμα και fake.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτοί που χακάρουν και κάνουν κάτι τέτοια. Αυτά τα αστεία όμως, όχι τα σοβαρά. Αυτά τα αστεία μου αρέσουν πάρα πολύ που κάνουν οι hackers.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, φιλενάδα Τζένι. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο Μαρτό που βγάζει το καπέλο στο Χρήστο Τοκμακίδη, που είναι ο μόνος λέει από αυτούς που σε έχουν αντικαταστήσει και που έχουν απαντήσει με κανονικό μήνυμα.
2: Έκατσε, έγραφε. Ο Χρήστος έκατσε, έγραφε.
0: Έγραφε. Α, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι, πήρε.
3: Ναι.
0: Καλέ, ανάποδα μου το έδωσες. Κοιτάξτε, εγώ ηλίθιος να διαβάσω ανάποδα. Μα καλά. Εντάξει, πώς έχεις γράψει έτσι το 6, είναι σαν 0. Θυμάστε παλιά που τα τηλέφωνα ξεκινούσαν από 0.
3: Η κλήση σας προωθείται.
0: Αχ, μας προώθησε την κλήση η Φανούλα, φίλε Χρήστο. Παρ' όλα αυτά, να της πούμε χρόνια πολλά. Γιατί θα μας ακούσει από τον αυτόματο τηλεφωνητή. Δεν θα ξαναπάρουμε τώρα. Δυστυχώς δεν το σήκωσε. Το θυμάσαι 090-90.
1: Ναι,
0: τα θυμάστε. Πω, ρε παιδιά. Και το 6 γιατί το βάλανε μπροστά, ξέρει κανείς.
1: Όχι.
0: Τίποτα δεν ξέρουμε. Καλημέρα. Τι ώρα είναι, Σκάτς?
2: Η ώρα.
0: Να κάνουμε κλήρωση.
2: Ναι, θα κάνουμε.
0: Θα κάνουμε κλήρωση τώρα για να παίξει κάποιος από εσάς στο Beat the Bomb. Να πούμε χρόνια πολλά στο κορίτσι που πήραμε τηλέφωνο. Τη Φανή, την έψαχνε το αγόρι της, ο Χρήστος. Αλλά δεν.
1: Κρίμα.
0: Δεν είχαμε τίποτα. Ας της το τραγουδήσουμε κιόλας. Μήπως και της το μεταφέρουνε της Φανούλας. Καλημέρα σε όλους. Σας φέρουμε τώρα για δεύτερη φορά σήμερα τον Justin Timberlake με τον Timbaland εδώ. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Τι χορούς ρίξαμε με αυτό το τραγούδι. Με τα ροζ καρότσια στα σούπερ μάρκετ.

0: Η Νατάσα, κάλεσέ με για να σου κάνω παρέα. 090-90-90.
1: Τι ωραίες στιγμές.
0: Λέει Μπιλ, μην μπερδεύεσαι. Το 090-90-90 που θυμάσαι ήταν από κάτι σεξι κοριτσάκια που έπαιρνε τηλέφωνο για να σου κάνουν παρέα τα βράδια. Είπα για το ξεκίνημα το 090, δεν ήταν έτσι ή όχι? 97 ήταν, 96. Έχεις δίκιο, φίλε μου, το ρέτο. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν και μου θυμίζουν. Τι έλεγε ο Τόλης ο Βοσκόπουλος τώρα γι' αυτό. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν και μου θυμίζουν τα περασμένα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: 71 συμμετοχές είχαμε στην δεύτερη ευκαιρία. Η Ελπίδα κληρώθηκε. Ελπίδα, καλημέρα.
3: Καλημέρα στη Σέξι Νατάσα, να πω.
0: Στη Σέξι Νατάσα, έτσι θυμάσαι τότε τι γινότανε που όλοι πέραν και κάτι παππούδες που την είχαν καλοβρει και πέραν τηλέφωνο και μετά δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Θυμάσαι τίποτα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι. Ελπίδα μου.
3: Είμαι στην ηλικία που το θυμάμαι.
0: Είσαι στην ηλικία που το θυμάσαι. Πες μου λίγο αν όμως έχεις ξαναστείλει μήνυμα για το Beat the Bomb.
3: Νομίζω έχω ξαναστείλει, ναι, αλλά παίζω πρώτη φορά.
0: Παίζει πρώτη φορά. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Με τι ασχολείσαι τη ζωή σου?
3: Δουλεύω σε πωλήσεις.
0: Σε πωλήσεις.
3: Εταιρεία με κρασιά.
0: Πάρα πολύ. Τώρα με πέτυχε στη φλέβα μας εδώ. Τώρα μας τρέλανε. Μας τρέλανε τώρα το μυαλό. Μπράβο, Ελπίδα. Συγχαρητήρια και στη δουλειά σου. Τώρα, τι θέλεις να ρίξουμε από βόμβες? Έχουμε τρεις εδώ και πρέπει να φωνάξεις stop αν θα ανεβαίνει βόμβα προς τα πάνω για να καπαρώσεις το ποσό. Για πες μου.
3: Ναι, το γνωρίζω το παιχνίδι. Σας ακούω καθημερινά, να ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γλυκιά μου, Ελπίδα. Για πες τώρα. Τι μάτεψιά κάνεις?
3: Θα πω το νούμερο 3.
0: Νούμερο 3, Ανάνση Βλάχου. Και πάλι νούμερο 3 ζητάνε.
4: Και πάλι νούμερο 3, έτσι. Ναι. Μ' αρέσει τώρα, κάπως μου κάθεται καλά.
0: Τότε της κάθεται καλά το 3. Ωραία.
1: Εγώ πριν με το 3 έπεσα μέσα στη βόμβα.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πω όχι, δεν μ' αρέσει 3.
0: Δεν του αρέσει η τρίτη βόμβα του φίλου Σκατζόκυρου. Η Νάνση της κάθεται, λέει, καλά. Και η Ελπίδα ακούει δύο διαφορετικές απόψεις.
3: Θα επιμείνω.
0: Θα επιμείνει στην τρίτη βόμβα.
3: Θα επιμείνω και ό,τι γίνει.
0: Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει δηλαδή. Μάλιστα. Έχουμε προσφορά, Σκατζόχυρε.
1: Έχουμε, ναι.
0: Για πες.
1: 35 ευρώ.
0: Σώπαρε και το τάλιρο.
1: Ναι, και το ταλιράκι έχει την αξία του.
0: Γιατί ναι, μερικές φορές το κρασί δεν κάνει 30 ή 40, κάνει και 35 ευρώ στην κάμπα.
1: 35 ευρώ, ένα καλό κρασί.
0: Ένα καλό κρασί, φίλε.
3: Θα παίξω. Ναι, γιατί ήθελα να παίξω, οπότε θα παίξω.
0: Οκ, αγαπημένοι μου, μ' αρέσουν οι αποφασιστικές γυναίκες όταν δεν είναι δικές μου. Γιατί μετά μου είναι σκληρές, ξέρεις. Θα πάμε και μου λέει. Πω, Παναγία μου. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
1: Μπαμ.
3: Έσκασε, δεν πειράζει.
0: Έσκασε η άτιμη Ελπίδα μου. Θα πηγαίνεις για πολλά, όπως ακούω, έτσι ως προσωπικότητα,
3: ήθελα λίγο ακόμα. Είπα να το τερματίσω, να το παίξω.
0: Μέχρι πού, πάνω από τα 100?
3: Όχι, μέχρι τα 100. Θα σταματούσω εκεί. Γιατί ήταν 200 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, που άκουσα το πρωί. Οπότε.
0: Τότε έπρεπε να ανοίξεις την πρώτη βόμβα, η οποία πήγαινε μέχρι το 190. Γιατί η δεύτερη, δυστυχώς, σήμερα ήταν η κακιά η βόμβα σε σένα. Και θα έσκαγε. Μπαμ, θα έκανε κατευθείαν. Αυτά.
3: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Χάρηκα που σας
0: ακούω. Την επόμενη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Την αγάπη μας και καλές πωλήσεις να έχεις εύκολες.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Καλοκαιράρα με Ζου Radio. Upside down, σε λίγο Νταμιάνο, David, the first time we met.

0: συνεχίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
14: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Damiano David στο Zoo Radio. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο βρούμε τον Γιώργο, παιδιά. Λέει, είστε υπέροχοι, σας ακούμε καθημερινά όταν πηγαίνουμε στην δουλειά και ξεχνάμε ότι είναι Ιούλιος. Εμείς πάλι όχι. Το θυμόμαστε κάθε λεπτό που περνάει. Και το ζούμε με το air condition εδώ πέρα, το οποίο δεν λέει να φτιάξει με τίποτε, φιλαράκι, φέτος.
1: Έχουμε καινούριο.
0: Ναι.
1: Αλλά πότε θα μας το βάλουν?
0: Γιατί δεν πας να κάνεις το ψυκτικό, βάλ το μόνο σου. Κάντο μόνο σου.
1: Είναι τόσο δύσκολο να μπει ένα κλιματιστικό.
0: Κάντο μόνο σου.
2: Το Ζόρζ Μουνιέ να πούμε.
0: Να πούμε. Αν ήταν. Καλά λες, θα πάρουμε τηλέφωνο το Ζόρζ Μουνιέ, ήταν παλιά
2: πούμε
0: ψυκτικό.
2: Πούμε σε χρειαζόμαστε.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Καλημέρα στη ζωή μας, στη γλυκιά που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα αγάπη μου και σε σένα. Καλημέρα στην φίλη μου τη Βάια. Τι ωραίο όνομα, Βάια. Τον Βαΐουν γιορτάζει. Την Ηλιάνα, χρόνια πολλά για χθες. Δεν σου είπαν εδώ πέρα τα λιτάκια, έμαθα. Δεν λέγανε χρόνια πολλά που γιορτάζατε ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Καλημέρα στον Χρήστο και την φίλη μου την Στέλλα που πηγαίνουν μαζί σε παραλία.
1: Όπα.
0: Έτσι. Ωραίο ο Σάκης είναι εδώ. Καλημέρα και στο Σάκη μας, στο φιλαράκι μας και.
2: Και έντονος καυγάς οδήγησε σε συμπλοκή μεταξύ τριών ατόμων στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στην Σταυρούπολη χθες το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ένας 60χρονος χτύπησε με βαριοπούλα στα χέρια
0: έναν
2: 42χρονο εργαζόμενο φύλαξης του χώρου. Στη συνέχεια πύλησε και τον εξύβρισε. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Συνεγερμός στην Πάτρα με ένα μικρό παιδί πριν λίγες ώρες εντοπίστηκε μόνο του σε μπαλκόνι πέμπτου ορόφου. Το παιδί είχε βγει. Ναι.
0: Εάντε πάλι.
1: Η μάνα πού είναι?
0: Έπεσε beat the bomb.
1: Μπαμπάς πού είναι?
0: Άκουγε ράδιο.
2: Πακέτο μέτρων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ προανήγγειλε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύντομη επικαιρότητα. Φίλε Σκάτς.
1: Εγώ σας πω για την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της, γυμνή, καλυμμένη με αφρούς μέσα σε μια μπανιέρα. Η αδερφή της, ωραία και αυτή θα πω, είναι.
0: Σώμα, μωρέ.
1: Πότη φορά τη βλέπω.
0: Την έπαιζες.
1: Ρε, εσύ πότη φορά τη βλέπω τη Sister Lopez.
0: Κάτι έλα, ναι.
1: Έχει γούστο, είναι έτσι ωραία κι αυτή.
0: Ναι.
1: Κόψαν την τούρτα τα κορίτσια τα δύο οι αδερφούλες. Μέσα από την μπανιέρα βέβαια η Τζένιφερ. Φάγαν τούρτα, περάσανε πολύ όμορφες στιγμές και μοιράστηκαν και παλιές φωτογραφίες που ήταν μαζί.
2: Κοριτσάκια μικρά.
0: Είδες με τον Ρόμπι Γουίλιαμς που το έπεισε μια άσπρη ουσία ενώ τραγουδούσε στον τελικό του Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Και όλοι λέγανε ότι είναι.
1: Από κάτι, πονηρό.
0: Ναι, ναρκωτικό τέλος πάντων. Αυτός απάντησε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο.
1: Τι ήταν τελικά?
0: Που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο εχθές. Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησύχησε για εμένα. Αλλά είναι εντάξει γιατί είχα αρκετές ακόμη. Είναι, λέει, καραμέλα νικοτίνης για να κόψει το κάπνισμα, μάλλον. Σε πιστέψαμε.
2: Το πιστεύουμε τώρα.
0: Τι απιστεύει τώρα, ξέρω κι εγώ.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Τέλειο, τέλειο, υπέροχο, σούπερ, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς και μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Έχει ένα όνομα, λέγεται Waterloo φυσικά και μας ξανασυστήνετε πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Νέα εποχή Waterland στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Γιατί όμως να
1: γιατί το κάρδιό μου φέτος θα το κάνω εκεί, Βασίλη.
0: Να το κάνεις, αγάπη
1: μου. Θα ανεβαίνω τις σκάλες και θα τσουλάω στις νεροτσουλήθρες.
0: Ναι.
1: Έτσι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία όλο το καλοκαίρι με τα παιδάκια μας στη Waterland.
0: Και ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 5 καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Φίλε Κατζόκυρη, έχουμε ζωδιάκια.
2: Βέβαια.
0: Τώρα. Να στείλουμε ένα φυλάκι στο Κατερινάκι που μας ακούει και μας αγαπάει.
2: Ένα φυλάκι, στην... είναι λίγο, μόνο λίγο.
0: Στην γλυκιά μου την Τριανταφυλιά από την Χαλκιδική. Καλημέρα, καλημέρα. Στην Χρύσα και πάμε, ζώδια.
3: Κρυός ημέρα σε ενθαρρύνει να αφήσεις πίσω τη συνηθισμένη ρουτίνα σου. Ταύρος, μπορεί να προκύψει μια ευχάριστη γνωριμία. Δίδυμος, μη φοβηθείς να παρουσιάσεις μια νέα ιδέα. Καρκίνος, κάτι που θεωρούσες χαμένο μπορεί να επιστρέψει στη ζωή σου. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου είναι αυξημένη και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Παρθένος, το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ευνοεί τις ειλικρινείς συζητήσεις.
1: Ζυγός, μην περιορίσεις τον εαυτό σου όσα θεωρούσες μέχρι τώρα δεδομένα. Σκορπιός, η Τρίτη σου δίνει την ευκαιρία να δεις καθαρότερα ποιες αλλαγές αξίζει να πραγματοποιήσεις. Τοξότης, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ. Εγώ καιρός, η οργάνωση και η ψυχραιμία αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα όπλα σου. Υδροχός, η γοητεία σου είναι εμφανής και τέλος ηχθείς, εμπιστεύσου το ένστικτό σου.
3: Θέλω να δώσω μια τριαδούλα, Βασίλη.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
3: Λοιπόν, έχουμε προκριματικά σήμερα. Ναι. Τούν, Δυναμό Ζάγκρεπ το σημείο 2. Γκέτεμπορκ, Λεβάντια, Τάλιν, over 2,5. Και Ατέρτ, Μπισέν, Γκιόρι, Έτο, Ματσάρα.
1: Τι είναι αυτά, μου.
0: Δεν ξέρω τι λέει. Νομίζω ότι λέει για γλυκά από την Τουρκία που ήρθε κάποιο από την πόλη και μα
3: έβαλε. Μία ομάδα από το Λουξεμβούργο.
0: Σαραγλί.
3: Από το Λουξεμβούργο και μία ομάδα από την Ουγγαρία.
0: Μπράβο τους.
3: Το σημείο 2. Εάν τα πιάσουμε και τα 3, επί 4,7 τα λεφτά μας.
0: Και αυτά γιατί τα βάλαμε, πάμε σήμερα.
3: Επειδή είχα λίγο έμπνευση.
0: Ωραία.
1: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Εγώ είχα όμως μία μουσική έμπνευση τώρα. Να σας στείλω στις αρχές των 90s. Λαμπούς, Be My Lover, τραγουδάρα μεγάλη.

0: υπέροχο, τέλειο στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είναι η παρέα σου, η πρωινή, για τέσσερις ολόκληρες ώρες. Τα έχουμε χαζέψει τόσο, να ξέρετε. Άμα δεν φύγουμε διακοπές, δεν μας βλέπω καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες που μας ακούτε και μας νιώθετε κυριολεκτικά και σήμερα. Τι έγινε όμως στο σοου, φίλες Κατζόχυρέ μου?
1: Διαταραχή OCD, AI και σχέσεις. Ανθρώπινο ψυγείο για τις τρελές ζέστες. Το ροζ καλάθι του σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι.
1: Και 40 ευρώ δώσαμε στην πόμπα.
0: Ναι, ναι.
2: Καλώς ορίσαμε τον Βασίλη σήμερα πάλι πίσω στην πόλη και στην εκπομπή μας. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ και οι τρεις, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning από τις 7.
1: Ακολουθεί τώρα μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Κανονικά στη θέση του και σήμερα ο Χρήστος Κομακίδης, 2 με 4. Live στις 4 ακριβώς. Οι Troublemakers θα είναι και οι τρεις σήμερα εδώ στο show. Και ο Μαργαρίτης και ο Βασίλης και η Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Πέρασαμε καταπληκτικά. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Τσάου.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος. Hakuna Matata.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή?
9: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
14: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
15: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modofis.gr.
16: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Check, check, one, two, ready?
18: Ready!
9: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό. Θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Oh, yeah. Now. Μέτρο 97,8. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Check, check, one, two, ready? Ready!
13: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 41 0 26 655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: επιχειρήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επί τόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζεται έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
3: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 2541027802 και 25410744259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
6: Check 1 2 Ready?
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
7: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Θα πάλι πτήσει, εγώ λέω ψέματα, ναι, για να μην μας πει τι του πω, είμαστε πίναμε
4: καφέ. Πήραμε καφέ.
3: Ναι, λέει τα ονόματά σας, λέω Βαρσάμις, Νάκης και τα λοιπά. Μπείτε μέσα, καθόμασταν μετά στο λεωφορείο μισή ώρα, γιατί περιμέναν άλλη πτήση. Μας κάνανε φάρση.
4: Άρα δεν
3: για λίγο, λέει, για λίγο θα σας κλάμε την πύλη.
4: Πίνατε κι άλλο καφέ, αν θέλατε.
3: Δηλαδή. Άνετα. Εγώ να ξεκατουριόμουν, ξέρω, δεν κατουριέμαι συχνά. Και να μέσα στο λεωφορείο και λέω τώρα. Να πάμε στο λεωφορείο, να πάμε στο αεροπλάνο, να ρεύει πάνω, να ανοίξει το σήμα για τουαλέτα. Τον έχω πιει. Τελικά εντάξει.
5: Τι, ήταν
3: στο τσακ. Με το που σκάνει ζώνες, κακ.
4: Τρέχοντας.
3: Ναι, δεν γινόταν.
4: Ήταν κάτι παιδάκια, λέει, στη σειρά, τα κλώτσισε για να προλάβει.
3: Πες το διάλογο εδώ, δεν.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 7, στην πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Έτσι, αυτά δείχνουν και λένε όλοι. Τι έχουμε τώρα, παιδιά, σήμερα.
3: Έχουμε πρόταση βραδιάς, έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νεάνεργων.
4: Τέλεια.
5: Λοιπόν, 5 παρατέταρτο έχουμε αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
4: Τέλεια. Πού θα πας μετά και τι θα σκευάσει.
5: Πουθενά.
4: Αποκλείται.
5: Τίποτα, καλό σπίτι μου θα πάω.
4: Αποκλείται. Έρχεσαι κάθε μέρα σαν τη Μαρία της γειτονιάς. Σήμερα τώρα δεν γίνεται.
5: Θα
4: σε παρακολουθήσω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Teddy Swims εδώ στο Zoo 90,8. Καλησπέρα σε όλους.

0: υπέροχο μελωδία. Εδώ στο Zoo 90,8. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 4.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε κοινωνικοί, γοητευτικοί και σοφοί και λατρεύετε να μοιράζεστε τις σκέψεις και το χρόνο σας με τους άλλους. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
2: Ποιος?
1: Α, δεν γιορτάζει κανένας σήμερα. Όχι, όχι, κανένας. Αυτά.
0: Μια δουλειά.
3: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9, στη Χαλκιδική 99,5 και φυσικά στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Τα φιλιά μας σε όλους, από όποιον μας ακούτε, έτσι, από όποιον μας ακούτε και όποιοι κι αν είστε εκεί έξω, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Κατευθείαν, να μην με αφήσεις, να μην θα περάσει έτσι το τρίωρο. Σε έχουμε φάει σήμερα, λάχανο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Magnetic Zoo 90,8. Λίγο πάμε στους δρόμους τώρα, δούμε τι γίνεται.
1: Καλούς και η κατάσταση στο περιφερειακό και στο κέντρο της πόλης. Βλέπω μία αναφορά για ατύχημα εκεί στο Κορδελιό, στην Δέδρο Ποτάμου, να έχετε το νου σας. Όχι, sorry, στην Τρίτσι είναι. Αυτά.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Σύμφωνα με μελέτη, παιδιά, το 86% των ανθρώπων όταν ακούει κουδούνι σκέφτεται πρώτα ποιος μπορεί να είναι άραγε και το 78% κοιτάει από το ματάκι πριν ανοίξει, ακόμη και αν περιμένει κάποιον. Δεν το κάνετε εσείς αυτό?
0: Εγώ κοιτάω πάντα ούτως ή άλλως πριν ανοίξω.
2: Εγώ δεν ανοίγω ποτέ. Άμα με πάρει κάποιος τηλέφωνο.
0: Εσένα δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να ανοίξει, ανοίγουν μόνοι τους και παίρνουν.
2: Εντάξει, μια φορά συνέβη. Εν τω μεταξύ έχει τύχει και δεύτερη φορά να ανοίξω.
0: Ναι.
2: Και ήταν ένας παιδιά από εταιρεία ρεύματος. Μπήκε μέσα στο σπίτι και δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε.
0: Κάτσε,
2: με συγγνώμη, τίποτα.
0: Τι εννοείς μπήκε μέσα στο σπίτι σου?
2: Ναι, μπήκε μέσα στο σπίτι και δεν έβγαινε. Λέω, δεν ενδιαφέρομαι, μα έτσι. Δεν έφευγε με τίποτα, παιδιά, και εν τέλει αναγκάστηκα να κάνω συμβόλαιο για να φύγει. Παιδιά, δεν ξέρω.
0: Με αυτή την κοπέλα συνεργαζόμαστε δεύτερη χρονιά.
1: Δεν ξέρω,
0: όχι τρίτη.
1: Εμέρηση, δεν μπορούσες να πεις καλησπέρα σας?
2: Δεν ενδιαφέρομαι.
1: Πού πάτε αρχικά μέσα στο σπίτι? Βγάλετε τα παπούτσια. Ωραία.
0: Ποια παπούτσια? Δεν βάζουμε κανένα στο σπίτι. Ιδίως εσύ που είσαι μόνη σου. Μόνη σου, εκτός αν έχεις παρέα.
2: Όχι, εντάξει, δεν ήμουν μόνη μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν μόνη μου. Εντάξει. Όχι, με την αδερφή μου ήμουνα. Ναι, πάλι καλά.
0: Καλή και αυτή να πω.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε λίγο τώρα, Σακύρα. Τι χαμός έχει γίνει με την εμφάνιση της Σακύρας,
1: Μόνο γιατί οι άλλοι ήταν για το ανάθεμα.
0: Έλα, η Μαντόνα ήταν ωραία.
1: Ποια ωραία Μαντόνα ήταν.
0: Έλα,
1: χάλια.
0: Ο Τζάστιν ήταν πάρα πολύ βαρετός.
1: Ο άλλος, α πούμε, λες και βγήκε από εδώ από την Ερμού στην Αθήνα, είχε, που παίζανε μουσική. Η BTS και η Σακύρα ήταν. Η καλύτερη εμφάνιση του halftime show ήταν του Ρονάλντο. Που ήταν σκόμας παιδί, λες και έχει βγει εκεί από την Ευκαρπία που βγαίναμε παλιά μαζί, πίναμε μπύρες και έπαιζε μπάλα τότε στην Αίγυπτο Ευκαρπίας. Και τώρα έχει κάνει μια καριέρα στην πυροποσία.
2: Ο Ρονάλντο ο σκέτος.
1: Ο σκέτος, ναι.
2: Εντάξει.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Σακύρα. Αν και δεν είμαι φαν γενικά.
1: Σακύρα πολύ καλή.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ήταν, ήταν πάρα πολύ όμορφη.
2: Ναι,
0: και χάρηκα πολύ όλο αυτό που έκανε με τα παιδιά αυτά, τα Ghetto Kids.
1: Ναι.
0: Που τα βρήκε ιταλικά. Ήταν πολύ γνωστά αυτά, ούτως ή άλλως στο YouTube. Πήρε.
1: Θυμήθηκα την Μαρίνα Σάντι που και αυτή κάνει από εδώ και από εκεί έτσι διάφορα.
0: Που έφερε τα παιδάκια, τα Ghetto Kids. Και είναι τόσο τρομερά. Τι ωραία χορεύουν αυτά τα παιδιά.
2: Ναι, ρε, μπράβο.
0: Σάντι, δεν τα ξέρει.
2: Δεν τα είδα.
1: Συγγνώμη, δεν είσαι στο halftime show.
2: Δεν είδα τίποτα, παιδιά. Δούλευα, συγγνώμη.
1: Και τι κάνεις εδώ?
2: Τίποτα, απλά σχολιάζω. Προσπαθώ να μπω στο
0: κλίμα. Τι κάνει, έφερε χθες και έτρωγε καλαμάρι με κρεμμύδια. Και έπρεπε εγώ να την έχω δύο ώρες εκπομπή. Αυτό έκανε.
2: Μια χαρά σου άρεσε και έφαγες.
0: Σακύρα, Burna Boy. Είναι το Die Die και παίζει στο Zoo 90,8.

0: bad man, she love. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
11: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
10: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: ακόμα 8. Δώσε ένταση.
1: Εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι χοιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια. Και εγώ επειδή είμαι από χωριό, η προφορά μας είναι βαριά, αλλά θα προσπαθήσω να μιλάω λίγο πιο καθαρά και πιο αργά για να με καταλαβαίνετε, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πω κιμά. Είναι
2: κοίτα,
1: κιμά.
2: Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει πιο καλή τοποθέτηση για να καταλάβουμε την κυρία με το κοντάτς.
3: Όχι, είναι διαφορετικό γιατί αυτή μιλάει ελληνικά, ενώ η άλλη μιλάει αγγλικά.
2: Ναι, λέω ρε παιδί μου, ότι όταν έχεις μάθει να μιλάς έτσι μια συγκεκριμένη προφορά, έχεις γεννηθεί σε μια συγκεκριμένη, κατάλαβες, μαθαίνεις, δεν το κάνεις προσπίτα. Η κυρία με το κοντάτς έχει μάθει να το λέει έτσι. Και εδώ στα ανόζα, τα έχει να το λέει ανόζα.
4: Ανόζα, τσιμάς και τι άλλο είπε.
2: Σιρινό.
3: Σιρινό.
2: Θεότητα, θεότητα. Χαμός γίνεται στο
3: πολύ καλή
2: διαδίκτυο με αυτό το βίντεο.
3: Και μου άρεσε από κάτω ένα σχόλιο. Είναι λιβιώσα, όχι λιβιώσα. Έχετε τη Χάρι Πότερ, το είπα έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break εδώ τώρα και επιστρέφουμε γρήγορα και κεφαλικό.
5: Λίγο μετά τις 4:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
10: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά, φιστίκια το πρωί.
9: Τα έχω από τη Γιώργη.
10: Και πίνεις και ουίσκι. Και τα τρως και με τη φλούδα.
9: Το φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη. Πηγή πρωτεΐνης.
4: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις ας πούμε προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίψ, σε πειράζει.
10: Τι να μην πειράζει.
4: Έγινε και κάτι.
10: Μόνο αρακά να μην με φέρουν.
4: Δεν έγινε και
10: άμα
4: κάτι.
10: Άμα μου φέρουν αρακά, θα πω συγγνώμη, ποιος παραγγείλει αρακά εδώ μέσα.
4: Αρακάς.
10: Φέρτε μου την προβατίνα πίσω.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning everybody.
7: Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
16: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Ταμιάνο Ντέιβιτ. Και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή.
1: Για εδώ, Πανά, για να κερδίσετε το γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης μας ανάποδα.
2: Ινιμακ.
0: Ινιμακ.
3: Ινιμακ.

0: Αύριο. Λοιπόν, παιδιά, μαύρη κατάρα δεν λες τίποτα. Εδώ είμαστε. Τηλεφωνείτε, θα να πω.
1: Τι call, ρε.
2: Call now, ήθελα να πει το παιδί.
1: Ναι,
2: τηλεφωνείτε
1: καλά.
2: Τώρα, εδώ.
0: Λοιπόν, τηλεφωνείτε τώρα 2310-232-908. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε, Κατερίνα? Εσείς ψάχνετε τη λέξη, η Κατερίνα ψάχνει το αγόρι αυτό που θα την κάνει πιο ευτυχισμένη σε αυτή τη ζωή. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας. Γεια σας.
2: Δεν ψήθηκε.
0: Ναι, με ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Κρυσταλία.
0: Κρυσταλία, Δημήτρη,
2: για πάντα μαζί.
1: Όχι, δεν είμαστε τόσο καμένοι, όχι.
2: Είμαστε πολύ.
0: Από πού μας τηλεφωνείς, αγαπημένη μου?
3: Από Κουφάλια.
0: Έχεις ξαναπάρει τα κοντά?
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
3: Ναι, έχω ξαναπάρει, αλλά δεν κέρδισα.
0: Α, αφού δεν κέρδισες, αφού δεν κέρδισες,
1: θα κερδίσεις τώρα.
0: Θα κερδίσεις τώρα. Ρίξε τη λέξη.
3: Αμίνη.
0: Μπράβο, Κρυσταλία. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, να πας και να φας με τον Δημήτρη. Όχι,
3: Όχι, με τον Λάζαρο.
0: Έτσι, με τον Λάζαρο. Και να περάσετε πολύ ωραία και να φάτε πολύ νόστιμα με πολύ αγάπη από εμάς.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθιοι.
0: Που ακούζουν 90,8. Μένεις στο ακουστικό, Χρυσταλία μου, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.
1: Έλα, παιδιά.
0: Έλα, έλα λίγο.
1: Έλα.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κίνηση. Η Κατερίνα έκαψε τα φρύδια της.
1: Τις βλεφαρίδες.
2: Τις βλεφαρίδες, τις βλεφαρίδες.
1: Σε έκαψα, ρε παιδιά.
2: Εν τω μεταξύ, μπορεί να συζητάμε εγώ με τον Βασίλη μέσα στο στούντιο όταν παίζει μουσική. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί το τύπο, α, μπορεί να γίνει πόλεμο αύριο. Η άλλη είναι λαλαλά στο κινητό με τα τραγούδια αυτά που προσπαθεί να κάνει ένα story. Και να πει, άστρα, σε χάλια με κι εγώ έκαψα βλεφαρίδα χθε.
3: Δεν συμμετείχε η συζήτηση. Και ξαφνικά λέει, να σα πω κάτι, έκαψα βλεφαρίδα.
1: Παιδιά, είναι κακό όμως.
2: Το κακό είναι άλλο.
1: Τι?
2: Είναι μεγάλο και είναι άλλο 2 χρόνια τώρα.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Και του χρόνου μάλλον μαζί θα είμαι.
2: Κλαίγεσαι κάθε αποδεχτείτε χρόνο, θα φύγεις εδώ μένεις όμως. Τι να αυτό το χάρι.
3: Εν τω μεταξύ έξω, τα κορίτσια από την άλλη. Α, πού θα πας σήμερα? Τι ωραία που είσαι.
2: Ναι, ναι, ναι,
3: και
2: ναι.
3: Μάλλον, πού θα με να δεν θα πας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πήρτε.
2: Ναι, ναι. Σιγάρεση, τι φοράω.
3: Θέλει να μας πείσει, ναι. Και όχι μόνο εμάς. Άντε, εμάς θέλει να μας δουλέψει, ρε παιδί μου. Να μας πει ψέματα. Αλλά και έξω τις φίλες της.
1: Αφού έχει βρει. Τα έχει βγει.
2: Με τα κορίτσια βγήκατε χθες.
1: Και σήμερα.
3: Στην Τατιάνα τι είπε με τα κορίτσια?
1: Όχι, είπα ότι θα πάω σπίτι.
3: Τότε.
2: Άρα είδες ψέματα στην Τατιάνα. Μαριέ στην Τατιάνα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είναι κοπεί το απόσπασμα.
3: Ξέρεις τι γίνεται, Κατερίνα, ότι όποιος λέει πολλά ψέματα διαφορετικά στο τέλος την πατάει.
2: Πιάνεται.
3: Να λες ένα σε όλους.
2: Την ξέρεις την παροιμία με τον Βοσκό και τα πρόβατα.
1: Ναι.
2: Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
3: Όχι. Περιμένετε. Αν βάλεις λέει μια κότα σε ένα άλλο κοτέτσι, τις πρώτες μέρες δεν τρώει και δεν κάνει αυγά. Γιατί νιώθει αλόκοτα.
1: Αχ. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μικρό break, σας το πάμε κατευθείαν αν θέλατε και επιστρέφουμε πίσω.

και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνεται εξυπηρέτηση. Όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα,

0: αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slide.
3: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
8: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
9: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Check, check, one, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
11: Ώρα με Alex Warren, είναι το Fever Dream και παίζει και αυτό που αλλού εδώ στο Zoo 90,8.

0: Έλα παιδιά. Εδώ είμαστε 10 λεπτάκια για την ακρίβεια 12 μετά τις 5 σε μια πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Στο ζου 90,8.
1: Με τους δρόμους πώς να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Παιδιά με τέτοια ζέστη σήμερα.
2: Εντάξει, δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουν φύγει απλά. Εντάξει, καλοκαιράκι, είναι λογικό. Τέλος πάντων, τώρα σας έχω φέρει τι να κάνετε αν πατήσετε χοινό και οπότε πρέπει να ανησυχήσετε. Απόφυγε να πατήσεις δυνατά το πόδι σου αν έχουν μπει αγκάθια.
0: Παιδιά, πονάει πάρα πολύ ο χοινός.
1: Έχεις πατήσει.
0: Έχω πατήσει, ναι.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ.
2: Βάλε την περιοχή σε πολύ ζεστό νερό για περίπου 30 λεπτά για να μαλακώσει το δέρμα. Αφαίρεσε τα αγκάθια προσεκτικά με τσιμπιδάκι καθαρισμένο με ινόπνευμα και όχι με βελόνα. Έτσι μας λένε εδώ πέρα ειδικοί. Πλύνε καλά την πληγή με σαπούνι και νερό. Απόφυγε να καλύψεις την περιοχή με επίδεσμο ή να ζωρίσεις φορώντας παπούτσι σε γενναιόριο, γιατί αυτό θα μπει πιο βαθιά.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν κάνει το πειράζεις, γιατί μπαίνει πιο μέσα το αχυλού. Ναι. Κουνιέται δηλαδή, καταλαβαίνεις.
2: Αυτό.
0: Κάτι λέει βάζεις εκεί για να βγει λεμόνια, κάτι ρίχνεις εκεί, το κατουράς, κάτι κάνεις.
2: Θα τσούξει ρε το λεμόνι.
0: Καμένο λάδι ρίχνεις, κάτι ρίχνεις.
2: Ναι, ναι,
1: νομίζω
2: ναι.
1: Λεμόνι βάζεις το θες να τον φας τώρα και όχι άμα πατήσεις αχυλό. Δεν έχω φάει. Καλός. Είναι τύπου μύδι.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Πιο καλό.
0: Είναι πιο ψαρίλα.
1: Α, πιο
0: είναι πιο τύπου. Πώς είναι τα άλλα τα που πήγα και ρουφούσα στα γενέθλιά μου, ναι. Που ξερνοβολούσε, λέει, και εγώ έφαγα 20. Είναι αυτά τα, πώς λέγονται, ρε, τα παλαμίδια. Αυτά τα. Τα στρίδια.
1: Όστρακα, ναι.
0: Ναι, είναι πιο έντονο, καταλαβαίνεις.
2: Τέλος πάντων, αν εμφανιστούν έντονο πρίξιμο, κοκκίνισμα, σημάδια μόλυνσης, επίμονος
0: ή
2: δυνατός πόνος, μπορεί να χρειαστεί ιατρική εκτίμηση, θα το δείτε.
1: Αν σε πατήσει ανοιχτός χώρος, πηγαίνεις απευθείας σε έναν πλαστικό, να σου τα τραβήξει με τσιμπιδάκι, λες καλύτερα.
0: Αν σε.
1: Πατήσει μάλλον στον αχινό. Μπουν τα αγκαθάκια
0: παιδιά,
1: μέσα.
0: Παιδιά, ο αχινός είναι πολύ κακό τώρα. Δεν είναι αγκαθάκι. Μπαίνουν πολλά μαζί, κουνιούνται, πας κατευθείαν στο νοσοκομείο και τελειώνει.
2: Γιατί νοσοκομείο, εμείς που μεγαλώσαμε στη θάλασσα, τίποτα δεν είναι για μας. Σιγά. Βάζει λίγο λαδάκι εκεί πέρα, φεύγουν και αν δεν φύγουν, δεν πειράζει.
0: Είπε η Κατερίνα που έφαγε χθες την.
2: Ποια?
0: Το κουνέλι, το στιφάδο, το.
2: Καλαμάρι.
0: Το οποίο ήταν πολύ νόστιμο να σου πει. Πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή μετά πήγα και παρήγγειλα καραμάρια.
1: Από πού το πήρε?
0: Το μπαμπά της. Και έφερε μόνο για αυτήν.
2: Σιγά μην έφερε για σένα.
0: Τσιγκούνα. Αν ακούει το αγόρι αυτό που βγαίνει τώρα, γιατί βγαίνει με κάποια αγόρι, να ξέρει ότι είναι λίγο σφιχτή. Καλό κορίτσι, αλλά σφιχτό.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Για έχει... κουτσομπολιά.
1: Ναι, ναι, για ακριβώς για τα νέα των ανέργων. Σήμερα έχουμε λίγα και μέτρια. Θα σας ξεκινήσω με τον Λούις Φόνσι. Το ξέρετε όλοι.
2: Βεβαίως.
1: Με τον Τεσπασίτο. Τεσπασίτο. Λοιπόν, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
0: Πορτορικανός καλλιτέχνης.
3: Έλα ρε.
1: Για ακόμη μια χρονιά, γιατί πέρυσι ήταν Μύκονο. Φέτος δεν λέει που είναι. Κάνει μια φωτογραφία και βάλει την ελληνική σημαία.
0: Τι λες, τώρα ξέρουμε τι έχει φάει, τι έχει κάνει, που έχει πάει.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Μόνο λευκό που κάμισο γυαλιά ηλίου. Ενώ και τους είχαμε γυαλιά.
0: Σίγουρα Πορτορικανός, γιατί με λευκό που κάμισο και γυαλιά ηλίου.
1: Ξέρουμε που έχει πάει η Ρία Ελληνίδου.
3: Πού?
1: Με τον Δημήτρη Αλεξανδρά, με τον Γιάννια. Στη Μύκονο. Εκεί πέρα κάνουν βόλτες, χέρι-χέρι. Πιασμένη Κατερίνα, δεν τρέπονται. Να πούνε ότι έχουν αγόρι.
0: Αυτό πάλι είναι ρε, παιδί μου, γιατί δεν λες.
3: Δεν τρέπομαι, άμα είχα θα σας το έλεγα.
1: Καλά. Και λένε Βουλγαράκη, έκοψε κάρε. Τα μαλλιά.
0: Αλήθεια, δεν την είδα.
1: Κάνε φαντάζεσαι, έχουν περιμένει εδώ μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ είναι.
0: Εδώ ήταν το μαλλί.
3: Μακρύκαρε.
1: Μακρύκαρε.
0: Αυτά δεν μπορώ.
1: Που μέχρι χθες ένιωθα πολύ γενναία που έκοψα τα μαλλιά μου και σήμερα σκέφτομαι μήπως δεν είναι αρκετά καρέ και θέλω να τα κόψω κι άλλο. Είμαι καλά.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία, μην για το κούρεμα να την πούμε. Δεν έχουμε και κοντά να δώσουμε μια καρπαζιά. Αλλά να
1: σίγουρα. Σύννεφο. Έπεσε. Μπουγιό!
3: Αυτό ήταν άλλο, δεν ήταν για το κούρεμα.
0: Το ήταν για κάτι, για το μπούγιο.
3: Ναι, για το μπούγιο.
0: Πάμε μπούγιο που λέγαμε.
1: Εμείς τρώγαμε και μπούγιο για το κούρεμα.
0: Αλήθεια. Γι' αυτό έχεις τόσα θέματα. Λοιπόν, παιδιά, ποιο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού.
1: Ποιο.
3: Moving to the sun.
0: Όχι, Πέγγιζη.
1: Πες ένα τρόπο.
0: Έλα, παιδιά, η τραγουδάρα που ρωτάτε όλοι. Moving to the sun τώρα στο Zoom.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανήτες σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Ψιάστα και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
1: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
3: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε. Πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
2: Εγώ θα έτρωγα πάντως.
1: Το χεράκι τη.
2: Βέβαια εννοείται και το καμένο.
1: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
1: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Το πιο κεφάτο ραδιόφωνο της

0: Alex Warren, Ordinary. Και ζούμε 90,8. Λοιπόν, πάμε σε γκρινιά.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα τα βάλω με το καλοκαίρι.
1: Άντε πάλι.
0: Βεβαίως. Διότι το καλοκαίρι, παιδιά, δεν είναι μια φυσιολογική εποχή. Δεν είναι μια εποχή που μπορεί να σ' αρέσει. Μας έχουν βάλει στο μυαλό μας ότι είναι ωραίο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είναι ωραίο. Το καλοκαίρι είναι ωραίο μόνο αν ανήκει σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Mm-hmm. Πρώτον, αν είσαι παιδί και κάθεσαι τρεις μήνες το καλοκαίρι τραλά τραλαλό. Δεύτερον, εάν είσαι εφοπλιστής, δισεκατομμυριούχος και έχεις το γιο σου και πηγαίνεις από νησί και σε νησί και αράζεις. Και τρίτον, αν είσαι η Αθηνά Οικονομάκου και σε ενδιαφέρει μόνο τι μαγιό θα βάλεις. Από εκεί και πέρα για όλους τους υπόλοιπους που σηκωνόμαστε μέσα στην καταχνιά, μέσα στη ζέστη, υδρωμένη, μασχάλες, κεφάλια, μέτωπα, κόλλη, θέσεις, τα τιμόνια να καίνε, να έρθουμε, να πάμε στη δουλειά με αυτές τις θερμοκρασίες, να αντικρίσουμε συναδέλφους με αυτές τις θερμοκρασίες, να πρέπει να τους μιλήσουμε, να συμμετέχουμε στις συζητήσεις, να φύγουμε ξανά για να πάμε σπίτι να κάνουμε. Όχι.
1: Για μας είναι ταλέπα, οριακά, δηλαδή δεν μιλιόμαστε εκτός on. Κοιτάς ρε.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα
2: και
0: να πω.
2: Έτσι καλώς δεν μιλιόμαστε γιατί βάφεσαι.
0: Ή βάφεται ή μιλάει στο κινητό ρε. Και πριν κάτι έλεγα με τον Χρήστο, κάνει τι λέω αφού δεν σε ενδιαφέρει, τι έτσι.
1: Ρε παιδιά, έχω και άλλες δουλειές.
0: Ποιες δουλειές, ποιες δουλειές, μη με προκαλείς. Έλα η τραγουδάρα λίγο, καλοκαιράκι όμορφο, talk to you τώρα στο σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε στα ζώδια.
1: Ναι, ήρθε η ώρα για αυτό που δεν συγχωρεί ποτέ το κάθε ζώδιο.
0: Τι λες τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Δηλαδή, θα ακούσουμε τι δεν συγχωρεί ποτέ.
1: Ποτέ όμως.
0: Το κάθε ζώδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το red flag, ας πούμε, το κάθε ζώδιο που δεν αντέχει, δεν το θέλει.
1: Ναι, αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό, σταμάτα.
0: Λέγε.
1: Κρυώς την ασέβεια.
0: Τι λες τώρα.
1: Ταύρος, την προδοσία της εμπιστοσύνης.
0: Δίδυμος,
1: την πλήξη και την έλλειψη επικοινωνίας.
0: Ναι, βαριέμαι.
1: Δεν το συγχωρεί με τίποτα. Ο καρκίνος.
2: Άνθρωπος που θέλει να κλείνεται μέσα.
1: Ναι. Ο καρκίνος, την αδιαφορία.
0: Τι λες.
1: Λέων, την υποτίμηση. Παρθένος, την ανευθυνότητα. Ζυγός, την αδικία. Σκορπιός, το ψέμα. Τοξότης, τον περιορισμό της ελευθερίας του.
0: Ένα.
1: Δεν το θέλει αυτό ο τοξότης.
0: Άρα, μια δουλειά είχε.
1: Εγώ καιρός, την έλλειψη σεβασμού. Υδροχός, την προσπάθεια ελέγχου. Και ο ηχθής, τη σκληρότητα χωρίς λόγο.
0: Πάρα πολύ.
2: Σαν τραγούδι της Χρύσπας ήταν.
0: Ναι, ένα, αυτό και
1: εμένα.
0: Και εμένα αυτό μένει στο μυαλό. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα break τώρα. Και ερχόμαστε πίσω για την τελευταία μας ώρα. Και εκεί τώρα.
1: Τι.
0: Θέμα τρομερό έχω βρει.
1: Κατάλαβα, Δανάη Μπάρκα.
0: Δανάη Μπάρκα είχα χθες. Με καυτό σορτσάκι ήταν σε νησί.
2: Okay.
0: Και χόρεψε. Σήμερα έχω ακόμα πιο hot θέμα.
1: Είχες καιρό να πεις για Αθήνα Οικονομάκου,
0: αλλά όχι, δεν θα
2: είπα πριν.
0: Έχω. Λοιπόν, και έχουμε και διαγωνισμό.
1: Εννοείται, θα του βάλουμε νεύτη στις 6.30.
0: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζουέ 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά.
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiket. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiket. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύζα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι

0: εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Check, check, one, two. Ready?
5: Ready!
4: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
7: 97,8.
6: Στο ίντερνετ.
7: metropavlafm.gr.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
7: Metro 97,8.
6: Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
6: But first, coffee.
5: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Check, check. One, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο internet. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
7: Ξανθιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
12: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
11: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
12: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
13: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
12: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
13: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
12: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
13: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
12: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
13: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρποί Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
4: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two, ready?
4: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
3: Check, check, one, two, ready?
4: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Μέτρο 92,6.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Τι. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.